0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τρεμπάλα! Το νου σας τρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Για να μπω στο παράδεισο, σκαλιά με έναν δυο. Κι έρχεται ο αρχάγγελος

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό θα έχει το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6-μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024. Κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2024-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση κρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Ελέγχεται πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς στις 12 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Colt.

0: τη στο Άσαρζακή. Collier, please call train. More.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Τι ανατροπή έπος ήταν αυτή, ρε παιδιά, χθες το βράδυ. Τι ματσάρα είδαμε στο Μουντιάλ. Πόσο μας αποζημίωσε φέτος αυτή η φοβερή και τρομερή διοργάνωση. Τι παιχταράς είναι αυτός ο Μέση. Δηλαδή, νομίζω αυτό που λένε ότι ο τίτλος του καλύτερου όλων των εποχών είναι πια ανέκδοτο μετά από αυτά που έγιναν χθες το βράδυ, ισχύει στο ακέραιο. Να σου πω, μπορείς όλα τα άλλα να ζοριζόμαστε, αλλά αν μη τι άλλο από μπάλα, πάμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα στο τελικό, τι προγνωστικά να κάνεις. Άκουγα νωρίτερα και την Κατερίνα με τον Δημήτρη που το σχολιάζανε. Τι προγνωστικά να κάνεις, δηλαδή, και πώς να παίξουν εκεί οι μπετατζίδες, ας πούμε, για να είναι σίγουροι. Είναι, εντάξει, μια κατάσταση απρόσμενη, είναι μια ιστορία η οποία τιμά το λαοφιλέστερο άθλημα όλων των εποχών. Μιλάμε για μια διοργάνωση που τα έχει όλα. Είχε θέαμα, είχε γκολάρες, είχε μοναδικές εμφανίσεις από τους απόλυτους στάρ των ομάδων, είχε σασπένς, είχε ένταση, είχε ρυθμό, τα είχε όλα. Ενδεχομένως να έχει και κάτι βαριές καμπάνες τώρα για τους Αργεντίνους, οι οποίοι τόλμησαν να βγάλουν πανό, στο οποίο οι Αργεντίνοι παίχτες, ενώ ο Μέση και η παρέα του, να βγάλουν πανό μετά το χθεσινό, μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με την Αγγλία, όπου το πανό έγραφε πως τα νησιά Φόκλαντς είναι αργεντίνικα. Και αυτό, λέει, ενδεχομένως να οδηγήσει σε πολύ βαριά τιμωρία της εθνικής τους ομάδας, όπως είχε συμβεί εξάλλου και το 2014 σε ένα φιλικό αγώνα που είχαν δώσει. Πολύ ωραία το έγραψε ένας ακροατής εδώ πέρα. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο. Τη στιγμή που η FIBA απαγορεύει ρητά τις πολιτικές τοποθετήσεις, και πολύ καλά κάνει, τις πολιτικές τοποθετήσεις εντός των αγωνιστικών χώρων, μια διοργανώτρια χώρα παραμένει πρωταγωνίστρια σε έναν πόλεμο ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα με αμύετη ένταση, χωρίς κανένας να είναι σε θέση να ξέρει πού θα βγάλει και πού θα οδηγήσει το κοινό μέλλον των λαών εδώ της γειτονιάς, και βέβαια το κοινό μέλλον των οικονομιών που δοκιμάζονται από τους κλειδονισμούς που προκαλεί αυτή η ανάφλεξη. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Περνάμε στο δεύτερο μισό από σήμερα του Ιουλίου. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, το καλοκαίρι βρίσκεται καθοδόν προς την αντίστροφη μέτρηση, λέω τώρα εγώ. Αν και η αλήθεια είναι ότι μετά τον Αύγουστο εξακολουθούμε να μετράμε Αύγουστο, δηλαδή πάρα πολλοί φίλοι και φίλες βέβαια. Το Σεπτέμβρη δεν τον λογαριάζουν, πάνε 32 Αυγούστου, 33, 35, 40 και ούτω καθεξής. Σήμερα πάντως είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και των 10 μαθητών αυτού, μαρτύρησαν και αυτοί οι καημένοι, και του Μάρτυρος Φαύστου και του Αντιόχου που κι αυτός μαρτύρησε. Βοήθειά μας. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Τι να σου πω, έτσι έχει αποφασιστεί από τους υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Αυτή είναι μια αμερικάνικη ΜΚΟ. Εντάξει, ΜΚΟ υπάρχουν για τα πάντα σε αυτή εδώ τη ζωή, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και για τα φίδια. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο τέτοια μέρα με στόχο να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και τις παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Είναι γεγονός ότι και αυτά τα όντα είναι απαραίτητα στο οικοσύστημα. Έτσι όπως το είχε δημιουργήσει ο πλάστης όμως, όχι όπως πάνε να το φτιάξουν οι άνθρωποι. Αλλά σε ό,τι αφορά τα φίδια, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να τα προσέχουμε, γιατί εκτός από τη χρησιμότητά τους, ενώ στο οικοσύστημα, λειτουργούν πολύ σωστά και πολύ καλά και ως κιάχτρα. Και δεν χρειάζεται να πας στη φύση για να τα βρεις, αρκεί να κοιτάξεις γύρω σου, και αυτά όπως και τα UFO κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μας. Καμιά φορά και ως pet, πρέπει να σου πω. Υπήρχε και αυτή η τρέλα τις τελευταίες δεκαετίες να παίρνουν φίδια στο σπίτι, μετά τα φίδια να την κοπανάνε από τα δοχεία στα οποία τα είχαν υποτίθεται βάλει για να φωλιάσουν, και όλη η γειτονιά και όλη η πολυκατοικία να τρέμει, μπας και βρεθεί αντιμέτωπη με καναβόα.
έτσι τα καλά καθούμενα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Earth News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Μαρία Παπακυρίτση είναι στον ήχο. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, πάρα πολύ απλά, μπορείτε μέσω Viber να μας στείλετε το μήνυμά σας, εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio. Earth News η πρώτη, η Radio η δεύτερη. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω Facebook, μέσα από τη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές, την οποία εντοπίζεις αν πληκτρολογήσεις με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία τον τίτλο της εκπομπής, Πρωινές Διαδρομές. Μπει στη σελίδα και πατώντας το πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα, μέσω Messenger θα μας στείλεις το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σου.

Και ξαφνικά μέσα σε όλα, μέσα στο κατακαλό καιρό, ενώ είχαμε χιλιάδες προβλήματα να απασχολούν την καθημερινότητά μας, με σημαντικότερο όλων αυτή την παγκόσμια ταραχή που προκαλεί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τις παρενέργειές της στην οικονομία και το ράλι, το νέο ράλι ανόδου της τιμής του πετρελαίου, που έχει την προβολή του, καθώς την προβολή του στις αγορές, καθώς μετακυλεί το κόστος σε πολλά προϊόντα και κάνει τις μετακινήσεις μας ακριβότερες. Ενώ η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια και όλα τα άλλα της αρπαχτής θαύματα εξακολουθούν να πλήττουν τους διακοπότοπους ανά την περιφέρεια. Ενώ η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων δεν λέει με τίποτα να κοπάσει. Όλη η Ελλάδα έχει παγώσει με αυτό το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Ένα τροχαίο το οποίο ξεκλήρισε μια οικογένεια, πατέρας, μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Ξαφνικά από το πουθενά μας προέκυψε και ζήτημα με το Μετροπόντικα, και μάλιστα σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες και παραδοσιακές γειτονιές της Αθήνας. Την παλιά μου γειτονιά δεν σας το κρύβω. Νομίζω όλοι με την παλιά μας γειτονιά έχουμε μια ευαισθησία, γιατί όπως λέει και ο φίλος μου ο Χωμενίδης, κακά τα ψέματα, πατρίδα είναι η παιδική μας ηλικία. Εδώ η Κυψέλη φαίνεται να δοκιμάζεται, και μάλιστα να δοκιμάζεται με τρόπο που είναι εξόχως ανησυχητικός, από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Ξαφνικά σε καμιά δεκαπενταριά 20 πολυκατοικίες άρχισαν να δημιουργούνται κάτι ρογμές. Το ακούσατε ήδη από χτες, φαντάζομαι, και εδώ στο ραδιόφωνο μας. Το είδατε και στη τηλεοράση, το διαβάσατε και στο διαδίκτυο. Καμιά διακοσαριά διαμερίσματα δηλαδή είδαν ξαφνικά ζημιές στους τοίχους και ρογμές. Οι άνθρωποι ανησύχησαν, αναστατώθηκαν και έψαξαν να βρουν τι συμβαίνει. Και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες και εκτιμήσεις, ενδεχομένως το πρόβλημα αυτό να οφείλεται στις εργασίες για το μετρό. Γιατί οι ρογμές ξεκίνησαν να σχηματίζονται από τη στιγμή που άρχισε να δουλεύει ο Μετροπόντικας για να ανοίξει τα τούνελ εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Λέγεται ότι δεν έγιναν ακριβείς γεωλογικές μελέτες πριν από το έργο, με αποτέλεσμα όταν ο Μετροπόντικας έφτασε εκεί στην Κυψέλη να βρεθεί μπροστά σε σαθρά εδάφη, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται για την κατάσταση που ζουν σήμερα οι κάτοικοι σε αυτή την περιοχή. Εντάξει, υπάρχει αναστάτωση, υπάρχει αγωνία, υπάρχει αναταραχή και θα υπάρξει και μια συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων και των αρμοδίων αντιδημάρχων με την διοίκηση της Ελληνικό Μετρό σήμερα το μεσημέρι, να δούνε τι ακριβώς και πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως είναι προφανές ότι όλη αυτή η ιστορία προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, αλλά και πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί τι θα έπρεπε να έχει συμβεί και δεν έχει συμβεί. Μπροστά στην αγωνία να κοπεί η κορδέλα. Κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον. Εάν προκύψει κάτι διαφορετικό, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε. Στο μεταξύ, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα λύγει η δυνατότητα υποβολής του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι τα μεσάνυχτα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής. Εννοείται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιώντας το δικό τους προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθεί η λίστα με τις βάσεις αγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάποια στιγμή, όπως είπε και η Υπουργός Παιδείας, από τις 23 ως τις 28 Ιουλίου, δηλαδή από την επόμενη Πέμπτη μέχρι την μεθεπόμενη Τρίτη. Κάπου εκεί θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.
Προσωπικά θα πρότεινα στους υποψηφίους να είναι ψύχρεμοι και να αποφεύγουν να ακούν τις διαδόσεις, γιατί πάρα πολλές φορές οι διαδοσίες διαψεύδονται, ακόμη και αν φέρουν την τίβενο του ειδικού. Πέμπτη 16 Ιουλίου του 2026, κατά καλό καιρό, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν χθες στους 37 και τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά να λέμε και δόξα τω Θεώ, είπαμε, σε αυτή τη χώρα, μια χώρα συνηθισμένη στις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες, αν μη τι άλλο δεν είδαμε αυτές τις σκηνές, τις δραματικές, εγώ θα έλεγα. Κάποιοι γέλασαν, εγώ καθόλου πρέπει να σας πω, με τους ανθρώπους να συνοστίζονται και να παίζουν ξύλο στα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών για να προμηθευτούν ένα κινέζικο κλιματιστικό αμφίβολης ποιότητας, όπως ακριβώς έγινε στη Γαλλία δηλαδή. Πλακωνόντουσαν οι άνθρωποι στις εισόδους και μέσα στα καταστήματα για το ποιος θα βουτήξει το κλιματιστικό, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Τους έβλεπες όλους, είτε με τα σορτσάκια είτε με τα κουστούμια, να ορμάνε μέσα στα καταστήματα για να βουτήξουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Εμείς να λέμε δόξα τω Θεώ, θα μου πεις, κατά το κοινό λεγόμενο, εμείς ήμασταν έγκαιρα προετοιμασμένοι, καφατζωμένοι που λένε και οι πιτσιρικάδες, αλλά τέτοιες σκηνές ευτυχώς δεν έχουμε ζήσει, ακόμα τουλάχιστον. Πάντως και σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά, λέει, τους 38 και ίσως 39 βαθμούς Κελσίου, ανεβαίνει ο υδράργυρος. Θα έχουμε πολύ ζέστη, αλλά και μελτεμάκι, με εντάσεις μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6 μποφόρ. Σε όλη τη χώρα θα έχουμε την κλασική καλοκαιρινή γιακάδα. Το μεσημέρι όμως οι συννεφιές που θα υπάρξουν στα υπηρετικά θα πυκνώσουν, με ενδεχομένως να φέρουν και ενδεχομένως να φέρουν τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία 34 βαθμούς. Δηλαδή εκεί που παραδοσιακά ο υδράργυρος κινείται στις χαμηλότερες τιμές, σήμερα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλία 37 με 39 η μέγιστη. Στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 37, στα Επτάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 34, στο Ανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη όμως ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη μέχρι 6 μποφόρ, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, κλασικά παραδοσιακά πατροπαράδοτα. Εδώ στην Αττική, ο υδράργυρος στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Και στη Θεσσαλονίκη, όπου το μεσημέρι θα πυκνώσει συννεφιά, θα έχει και αρκετή υγρασία, θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή 26 βαθμοί, και από ό,τι βλέπω εδώ στην αδιάψευστη εφαρμογή μου, κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στη συνέχεια. Στο κέντρο της Αθήνας η ίδια προειδοποίηση εδώ από την αδιάψευστη εφαρμογή, και θερμοκρασία αυτή την ώρα 27 βαθμοί, στον Πειραιά 28, σε Θεσσαλονίκη 26 βαθμοί Κελσίου.

Διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία είδηση από τις οικονομικές σελίδες στις εφημερίδες, αλλά και στα ενδιαφέρον μία είδηση από τις οικονομικές σελίδες στις εφημερίδες, αλλά και στα οικονομικά sites, ότι

να καταλάβω γιατί μας εκπλήσει όλη αυτή η ιστορία. Η σύνδεση των ταμιακών μηχανών με την ΑΔΕ. Αυτό ακριβώς το σκοπό έχει. Αν και μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία, τα κόλπα της φοροδιαφυγής είναι πάντα 2 και 3 βήματα πιο μπροστά από τα κόλπα των ελεγκτικών αρχών προκειμένου να την αντιμετωπίσουν.

0: Έχει ξεκινήσει στο μεταξύ με αφορμή την οικογενειακή τραγωδία που σας έλεγα στην άσφαλτο στη Χαλκιδική, όπου μια οικογένεια από τη Μολδαβία ξεκληρίστηκε χθες το απόγευμα. Έχει ξεκινήσει πάλι αυτή η άχαρη συζήτηση για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να συμβαίνει με τους ελέγχους της τροχέας στην άσφαλτο. Για όσους δεν έτυχε να ακούσουν, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας μέχρι στιγμής προκύπτει ότι το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 μέλη της οικογένειας από τη Μολδαβία οδηγούσε ο 35χρονος πατέρας, ήταν μέσα η μητέρα και 2 παιδιά, συγκρούστηκε με τοπικά με ένα βιτιοφόρο με αποτέλεσμα να βρουν φρικτό θάνατο ο άνδρας, η 28χρονη σύζυγός του και η 6 μηνών κορούλα τους. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου το άλλο παιδάκι, μόλις 7 ετών. Κοίταξε, είναι δεδομένο τώρα το καλοκαίρι, τα πάντα χαλαρώνουν, ακόμη και η διάθεση όταν οδηγείς, ιδιαίτερα σε τόπους διακοπών. Εκεί κρύβεται και η μεγαλύτερη παγίδα. Από την άλλη μεριά, τεράστια και αναπάντητα παραμένουν και τα ερωτήματα γύρω από τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τα βαριά οχήματα. Δηλαδή, εκτός από τους επαγγελματίες του κλάδου, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κάνουν το μεροκάματο του καλοκαιριού, που είναι και αυξημένες οι ανάγκες. Και εδώ αρχίζουν να προκύπτουν ερωτήματα κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα, κατά πόσο εκπληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να αναλαμβάνουν να οδηγούν βαριά οχήματα και μάλιστα σε μεγάλα ταξίδια και μεγάλες αποστολές. Μεγάλες κουβέντες και αναπάντητα ερωτήματα σε ένα έργο στο οποίο γινόμαστε θεατές κάθε καλοκαίρι με τον αιματηρό κατάλογο, την αιματηρή λίστα να μακραίνει συνεχώς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επαδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου μετά τις απολογίες τους. Το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με το Ελληνικό Μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες της περιοχής λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

είμαστε, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και σήμερα 5η 16 Ιουλίου του 2026. Ed News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σκάτζα βάρδια στον ήχο ανέλαβε ο Νικόλας Ψωμιάδης. Όλη η άλλη ομάδα είναι εδώ στη θέση της. Ήρα Παρανίδης στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. 5η 16 Ιουλίου του 2027 και για να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, η σεναριολογία γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, με τις κάλπες να στείνονται ακόμη και στο τέλος Σεπτεμβρίου, κάθε άλλο παρά έχει κοπάσει, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όλους τους τρόπους, σε όλους τους τόνους, και όχι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και σύσσωμο το επιτελείο του Μαξίμου, το διαψεύδει κατηγορηματικά, επαναλαμβάνοντας στερεοτυπικά σχεδόν ότι οι εκλογές θα γίνουν με το τέλος της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός το επανέλαβε χθες και από την Εύβοια, λέγοντας επιλέξει ότι σας θέλω έτοιμους για τις, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ότι σας θέλω έτοιμους για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όλα αυτά, και επειδή η αλήθεια είναι ότι στα Υπουργεία, το είχαμε θέσει το ερώτημα και στον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωση του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αμυρά, στα Υπουργεία οι πολιτικοί προϊστάμενοι δίνουν την εντύπωση ότι κλείνουν εκκρεμότητες και μάλιστα τις κλείνουν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και ρυθμό. Εκείνο το οποίο λένε από την κυβέρνηση είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει κατ' επανάληψη αναφέρει πως αυτή η προεκλογική περίοδος θα είναι μαραθώνιος, δεν θα είναι σπριντ. Και πως παράλληλα με τις εκκρεμότητες οι οποίες κλείνουν, γιατί πρέπει να κλείνουν ακριβώς για να ολοκληρώνονται οι δεσμεύσεις και το κυβερνητικό έργο που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα λοιπόν με αυτές τις διαδικασίες τρέχουν και οι προεκλογικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας και των Υπουργών, άρα καμία έκπληξη. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι πιστικό είναι μια άλλη συζήτηση. Εμείς απλά θα επαναλάβουμε ότι έχει τόσες φορές τονιστεί με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους από τον επικεφαλής της κυβέρνησης και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, που πραγματικά είναι να αναρωτιέται κανείς εάν τελικά υπάρχουν δεύτερες ή τρίτες σκέψεις για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ποια θα είναι η επιχειρηματολογία που θα συνοδεύσει μια τέτοια απόφαση, ώστε να μην εμφανιστεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη.

0: τώρα στην αντιπολίτευση, ιδίως στο ΠΑΣΟΚ αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται πως είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, παρότι είναι περισσότερο από προφανές ότι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης κάθε άλλο παρά επιθυμούν εκλογές στο φθινόπωρο. Σε ό,τι αφορά την ερμηνεία, για τον Αλέξη Τσίπρα είναι περισσότερο από προφανής. Θεωρούν ότι χρειάζεται χρόνο για να οριμάσει το εγχείρημα και ότι κάθε μήνας που περνάει οι δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος αλλά και η συσπήρωση γύρω από αυτό θα βελτιώνονται. Άρα όσο αργότερα πάμε στις κάλπες τόσο καλύτερα για την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη μεριά, στο επιτελείο του ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη υποστηρίζουν ότι σε αυτήν την πολυπαραγωγική εξίσωση το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να κερδίζει. Και αν οι εκλογές γίνουν στην παρούσα συγκυρία, δεδομένου ότι οι εντυπώσεις, το έχουν πει κατ' επανάληψη και κορυφαία στελέχη του κόμματος εδώ στην εκπομπή, οι εντυπώσεις, οι πρώτες εντυπώσεις που δημιουργούνται γύρω από νεοειδρυθέντα κόμματα δημιουργούν ένα κλίμα ενθουσιασμού το οποίο εκτονώνεται στην πορεία. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά δεν τα μετράνε στο κυβερνητικό επιτελείο, αλλά το ξαναλέμε, είναι τόσο κατηγορηματικές οι δεσμεύσεις για εκλογές στην Άνοιξη που πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς εύκολα θα βρεθεί η επιχειρηματολογία περί του αντιθέτου, αν προκύψει τελικά δεύτερη ή τρίτη σκέψη. Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ κατάσταση νομίζω προκαλεί αν μη τι άλλο μελαγχολία ή και κατάθλιψη, σω στο παρελθόν συσπηρώθηκαν γύρω από αυτό το κόμμα όχι μόνο εξαιτίας των διαρκών αποχωρήσεων αλλά και της ονέρ εξαήλωσης της άλλοτε κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς, αλλά κυρίως εξαιτίας της εσωκομματικής καντρίλιας που συνεχίζεται με το βλέμμα στη διαδοχή όσων δυνάμεων, εντός αγωγικών η λέξη δυνάμεων, έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Με την Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη να δίνουν τη μάχη στα Μαρμαρένια Λόνια για την Προεδρία, τον Παύλο Πολάκη να ζητεί απόσυρση της Ρένας Δούρου, της Ρένας Δούρου που φαίνεται να έχει προβάδισμα σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα και στην ψηφοφορία που θα γίνει προκειμένου να εκλέξει τον επικεφαλής της. Παρά την μελαγχολική, θα το ξαναπώ, εικόνα η οποία αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά χτες όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκαν να συνεδριάσουν και βρέθηκαν με το ζόρι 7 άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση, το Σάββατο στις 9 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα και η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξουν τον νέο πρόεδρο. Σε ένα κόμμα που, όπως πολύ εύστοχα μας έλεγε χθες η Γεωργία Σαδανά, μπορεί δημοσκοπικά να πνέει τα λίσθια, αλλά η όποια προσπάθεια συσπήρωσής του, εάν επιτύχει και στο βαθμό που θα επιτύχει, είναι βέβαιο ότι αφαιρεί πολύτιμες ψήφους από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 8 και 41 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε τώρα μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Νομίζω πάντα έχει το ενδιαφέρον του αυτό. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Άριστα» στο gov.gr, κάτω από τη βάση τους Δήμους, πώς βαθμολογούν τις υπηρεσίες του Δημοσίου οι πολίτες. Διαβάζω επίσης: μια ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες σε μια τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ, το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία των επιχειρήσεων, όλων των επιχειρήσεων. Και ακόμη διαβάζω: το πόρισμα για τους υπόπτους στη Μαρφίν ή η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Γράφει η Καθημερινή ότι η κατοχή αντικειμένων με μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά κατέχει κεντρική θέση στην 117 σελίδων τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τα τρία άτομα τα οποία κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Διαβάζουμε επίσης παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Ένας τεράστιος δούριος ύπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής γράφει καθημερινή, κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερη αισθητική, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Οδύσσια διχάζει και κοινό και κριτικούς. Ο Νόλαν όμως το στόχο του τον πέτυχε, ιδιαίτερα με όλη αυτή τη διαφημιστική φρενίτιδα που δημιούργησε γύρω από το δημιουργημά του. Διαβάζω επίσης την καθημερινή. Μάρο Κοντού έφυγε η κυρία Κοκοβίκου. Η απώλεια της Μάρος Κοντού έχει σκορπίσει θλίψη και συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό κόσμο. Και εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις ΗΠΑ, έρευνα σε 36 χώρες. Πηγαίνω στα νέα, κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Η Αθήνα απαντάει», «Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο», σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 μέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο, Σταύρος Παπασταύρου, κάνουμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Διαβάζουμε επίσης Μάρο Κοντού, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Ρογμές στην Κυψέλη γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Ελληνικό Μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί. Πρόβλημα σε 15 πολυκατοικίες. Οδύσσια. Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις. Ο τίτλος για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Και Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω και να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος Θεσσαλονίκης. Η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο. Η εφημερίδα των συνταχτών κυκλοφορεί με τίτλο «Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ». Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης των ΗΠΑ Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Και ακόμη διαβάζουμε Κυψέλη επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τι ιστούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηναίων, τι αποκαλύπτει η Ελληνικό Μετρό, τι κερδίζει η κοινοπραξία. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Και ένα ακόμη θέμα στην εφημερίδα των συνταχτών, άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων. Έρχομαι στην απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Γεμάτο καλάθι στη δέθη για τους συνταξιούχους, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων». Και τα μέτρα αύξηση ως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδο στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000. Μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης, μια φωτογραφία της Μάρος Κοντού. Και τίτλος «Αντίο Αντωνάκη μου». Και έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Έκανε λόγο για μυστικά που κρατούσε 16 χρόνια, προκαλώντας το ελληνικό FBI να εξιχνιά στην υπόθεση. Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο σήμερα «Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος». Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας. Διαβάζουμε επίσης απεργία στο εμπόριο 19 Ιούλη, την Κυριακή όλη στην απεργία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, απειλές και συγκρούσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, κλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις». Μια φωτογραφία από τη χθεσινή περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εύβοια με τίτλο «Κάλπες το 2027». Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Μια έτσι πολύ εμβληματική φωτογραφία της Μάρος Κοντού και τίτλος «Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου». Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Ανίατος εμπεγμός». Σε ακόμη ένα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγενίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Επίσης διαβάζουμε «Θηλυκός Γεραπετρίτης κάνει την ανήξερη και υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία». Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές δρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μετροπόντικας χτύπησε σαν εγκέλαδο στην Κυψέλη, γράφει η Δημοκρατία. Σήμερα κυκλοφορεί το Ποντίκι, το οποίο έχει κύριο τίτλο «Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια», πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Η Contra News έχει τίτλο «Εγκληματικές ευθύνες στη γυνοπραξία AVAX». Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Και τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο «Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, έργα και ημέρες της κυβέρνησης Ριζανέλ». Θάνος Πλεύρης στο μανιφέστο. Το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. 8:47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και για ελάτε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη. Είναι Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, για να δούμε τι γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Δήμου και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι για το θέμα αυτό με τις ρογμές που φέρεται να έχει προκαλέσει ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη, σε δεκάδες διαμερίσματα της Κυψέλης. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θέλετε να μας πείτε, ναι, τι γνωρίζετε γι' αυτό και πώς έχουν
2: καταλήξει. Η αλήθεια είναι ότι γενικά είναι μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Τίποτα δεν είναι αυταπόδεικτο, ούτε έχουμε προβεί σε κάποιο συμπέρασμα.
0: Θα έχετε μια συνάντηση σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, με τη διοίκηση της Ελληνικού Μετρό.
2: Βέβαια, ναι, και νομίζω ότι ούτως αλλιώς και τα πρώτα συμπεράσματα, μάλλον δεν μπορούν να εξαχθούν και ασφαλή συμπεράσματα. Οπότε και σύντο ότι δεν μπορεί να μείνει και με έναν οπτικό έλεγχο. Δηλαδή θεωρώ ότι θα χρειαστούν μελέτες εις βάθος και ίσως και εργαστηριακές δοκιμές. Ναι. Η συνάντηση στις 12, καταρχήν το θέμα που εισήχθη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε προκειμένου να αναδειχθεί το θέμα, δηλαδή το βάλαμε για να το αναδείξουμε. Και σήμερα, 12 το μεσημέρι, που έχει ο Δήμαρχος συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αττικού Μετρό, ήταν επί της ουσίας να τεθεί αυτό το ζήτημα. Ότι πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα σπίτια είναι ασφαλή.
0: Ναι. Εσάς σας έχουν φτάσει καταγγελίες, έτσι? Έχουν έρθει καταγγελίες στο Δήμο συγκεκριμένες από κατοίκους, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως. Έχουν οργανωθεί κάτοικοι. Αν θυμάστε, λίγο μετά την υπόθεση με τα σκυροδέματα που έβγαιναν από το έδαφος, mm-hmm. όχι μόνο, θυμάστε την περίπτωση που παίρναγε ο Μετροπόντικας, ναι, και ανέβηκε, μπράβο. Λίγο μετά άρχισαν να παρατηρούν οι πρώτοι κάτοικοι φαινόμενα ρογμών και διαφόρων άλλων βλαβών σε τυχοποιίες, σε πόρτες, παράθυρα κτλ. Οπότε σιγά σιγά, επειδή στην αρχή η ανησυχία μεταμορφωνόταν σε ενδείξεις οι οποίες ήταν και παραλαμβανόμενες, έφτασε ο κόμπος στο χτένι, μας έστειλαν μια επιστολή και το βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πάντως, σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει να το δείτε, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Τα Νέα μια επιστολή της Ελληνικό Μετρό που εμφανίζεται να γνωρίζει από το Μάρτιο το πρόβλημα. Απαντώντας σε...
2: Έχουν στείλει επιστολή στην Αττικό Μετρό,
0: ναι, ναι.
2: Που τους έλεγε ότι σημειώνουν αυτά και αυτά, παρακαλώ δώστε μας και τα δεδομένα, τα οποία βέβαια δεν είχαν κοινοποιηθεί, αλλά πείτε μας και τι συμβαίνει. Οπότε έχουν, από ό,τι μας ενημέρωσαν, οι εργασίες έχουν σταματήσει κανένα δύο μήνες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και το Αττικό Μετρό...
0: Από τις αρχές Μαΐου έχουν σταματήσει. Άρα. Έχουν βγάλει μια ανακοίνωση και το λένε. Ότι έχουν σταματήσει από τις αρχές Μαΐου. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Έτσι προκύπτει στην ανακοίνωση. Λέει ότι ο ανάδοχος οφείλει να φτιάξει τις βλάβες. Ωστόσο, είναι πραγματικά άγνωστο. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιο στοιχείο παραπάνω το πώς μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι κάτι το πρωτοφανές στην κλίμακά του. Δηλαδή, αν θυμάστε, στις πρώτες εξκαφές έπεσε ένα περίπτερο.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν έχει προχωρήσει και η τεχνολογία και η επιστήμη, μιλάμε για ολόκληρη γειτονιά. Δηλαδή, τα πράγματα είναι λίγο, ας το πούμε, δεν είναι τόσο απλά. Άρα, νομίζω ότι θα πρέπει να ενσκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, κυρίως για το Μετρό, που θεωρητικά είναι και κοινοφελής εταιρεία, είναι δημόσια. Mm-hmm. Οπότε, και έχει και την τεχνογνωσία, εννοείται, και τις οικονομικές δυνατότητες, και έχει την υποχρέωση να ελέγξει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί, νομίζω, να ενεργοποιηθεί μάλλον και το Υπουργείο Μεταφορών, που που είναι το αρμόδιο Υπουργείο που εποπτεύει την Αττικό Μετρό.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι πέρα από τις έρευνες που θα γίνουν σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και ο ΑΣΠ μαζί με τη ΔΑΕΦ, που έχει το τμήμα αποκατάσταση μοπλήκτων. Το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι να πούμε στους ανθρώπους ότι παιδιά ασφαλής, μην ανησυχείτε.
0: Ναι.
2: Και το αμέσως επόμενο θα είναι και αποζημιώσεις.
0: Να ρωτήσω εγώ το εξής. Ο Δήμος Αθηναίων, όταν έλαβε αυτές τις καταγγελίες, έστειλε μηχανικούς του να κάνουν αυτοψίες.
2: Ναι, έχει γίνει αυτοψία από το τμήμα ελέγχου κατασκευών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εμείς, πέρα από έναν οπτικό έλεγχο, δεν έχουμε δυνατότητες για μετρήσεις, μελέτες ή άλλες εργαστηριακές δοκιμές.
0: Γιατί?
2: Οπότε,
0: γιατί?
2: Γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητα. Επίσης, όταν πηγαίνει το τμήμα ελέγχου κατασκευών, επί της ουσίας, η απάντηση είναι 0-1, δηλαδή ή ότι είναι επικίνδυνο ή ότι δεν είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν το χαρακτηρίσουμε σε επικίνδυνο, μπαίνει στα χρυσά και τελειώνει εκεί.
0: Άρα εσείς λέτε ότι δεν είναι επικίνδυνο. Ναι, αν είναι.
2: Εμείς λέμε ότι δεν συντρέχει λόγος για αχρησία, αλλά συντρέχει λόγος για περαιτέρω μελέτη.
0: Μάλιστα. Να πούμε εμείς ότι σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό, από τα μέχρι τώρα στοιχεία και τους ελέγχους δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κάποια από τα κτίρια τα οποία έχουν επηρεαστεί. Λοιπόν, ωραία, είμαστε εν αναμονή απαντήσεων λοιπόν. Έτσι.
2: Και θα πρέπει βέβαια να είμαστε και ξεκάθαροι ότι το θέλουμε το μετρό, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει να μην μπαίνουν σκιές ότι υπάρχει κάτι άλλο από πλευράς Δήμου τουλάχιστον. Το μετρό το θέλουμε, αλλά επειδή είναι μια υποδομή η οποία είναι για τους δημότες και για τους πολίτες ευρύτερα, έτσι θα πρέπει να προστατεύει και τους δημότες και τους πολίτες.
0: Να ρωτήσω κάτι, σε ποια περιοχή της Κυψέλης έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα αυτά?
2: Είναι η γραμμή του Μετροπόντικα που πηγαίνει από την πλατεία Κυψέλης.
0: Ναι.
2: Είναι η γραμμή 4, εντάξει, αυτή κατασκευασμένη προφανώς, από τη γραμμή Κυψέλης προς το, από την πλατεία της Κυψέλης, συγγνώμη, προς τα δικαστήρια.
0: Προς τα δικαστήρια, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να μιλήσουμε με ένα κατεξοχήν ειδικό. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Είναι γνωστός νομίζω σε όλους, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι αλήθεια, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς τι εκτιμάτε για όλη
3: λοιπόν,
0: αυτή την κατάσταση.
3: Να δείτε. Θέλω αντικειμενικά και προς όφελος και των δύο πλευρών ό,τι πω θα είναι, δηλαδή και των ιδιοκτητών και της Μετρό. Πρώτον, όπως πολύ καλά ήδη ελέγχθη, το φαινόμενο αυτό είναι ομόλογο, οι επιπτώσεις του είναι ομόλογες με αυτές ενός σεισμού.
0: Ναι.
3: Όμως είναι δυσμενέστερες από ένα σεισμό, διότι είναι εξελισσόμενο. Δεν έχει σταματήσει ακόμα, έστω και αν ο Μετροπόντικα σταμάτησε να δουλεύει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, για να ολοκληρώσω αυτό εν συντομία περιληπτικά, δηλαδή σε ό,τι έχω να πω, ότι για τα οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν, πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί πλήρως οτιδήποτε συμβαίνει, το οποίο εκτιμώ ότι θα είναι μια εβδομάδα 10 μέρες.
0: Ναι.
3: Θα ήταν κρίμα είναι, δηλαδή, και άδικο και για τη μία και για την άλλη πλευρά να πάνε να κλείσουν τις ρογμές στους οίκους και να εμφανιστούν κάποιες ρογμές σε δοκάρια.
0: Υπάρχει όμως περίπτωση το πράγμα να εκτραπεί σε άλλους κινδύνους, γιατί είδαμε και τα πετράλωνα πρόσφατα και έχουμε κατατρομάξει.
3: Όχι,
0: το καταλάβατε.
3: Δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Δεν είναι έτσι και θέλω να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν, κοιτάτε να δείτε τι γίνεται. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ας πούμε σχετικά με τα κτίρια. Τα κτίρια είναι γερασμένα, είναι ένας ας πούμε δομικός ιστός, ο οποίος έχει φτιαχθεί περί το 1960, επομένως έχουμε ξεπεράσει τα 60 χρόνια ζωής και επιπλέον έχει γεράσει πρόσθετα λόγω του ότι εκεί το έδαφος είναι αρκετά μαλακό. Mm-hmm. Πρώτον, δηλαδή δέχεται και έχει αποδειχτεί αυτό σεισμικές δονήσεις και κραδασμούς, οι οποίοι αυτοί κραδασμοί είναι ας το πούμε έτσι μικρή μεν και σε άλλες περιοχές της Αθήνας δεν προκαλούν πρόβλημα, στη συγκεκριμένη περιοχή δέχομαι τηλέφωνα και λένε πω που έγινε σεισμός και λέει, άρα η περιοχή είναι ευαίσθητη.
0: Μάλιστα.
3: Από πλευράς σεισμικής.
0: Αυτό θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί ή θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί, αυτό είναι ερώτημα.
3: Όχι, όχι, όχι. Λαμβάνεται υπόψη στους αντισεισμικούς υπολογισμούς και κανονισμούς κλπ.
0: Εάν είχαν γίνει οι γεωλογικές μελέτες δεν θα έπρεπε να το έχουν αναδείξει αυτό.
3: Ναι,
0: θέμα.
3: Ναι, όλα. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Βεβαίως. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν. Το
0: άρα, μήπως κάτι δεν έγινε σωστά. Μήπως κάτι δεν έγινε σωστά, αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Ναι.
3: Κοιτάτε, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο το οποίο υπάρχει και αυτό το φαινόμενο δεν το έχουμε δει μόνο στην Αθήνα και μόνο στην περίπτωση αυτή, είναι και διεθνές φαινόμενο το οποίο αυτό το φαινόμενο σύνηθες θα μπορούσα να πω ότι είναι.
0: Ναι. Όταν λέτε σύνηθες δηλαδή...
3: Δηλαδή το έχουμε ξανασυναντήσει και στο εξωτερικό και σε άλλα σημεία των εργασιών του Μετροπόντικα. Δεν είναι μόνο τώρα, ας πούμε, έγινε, δεν είναι κάτι ξαφνικό. Και βέβαια δεν οφείλεται σε κάποια, ας το πούμε έτσι, κάποιο πρόβλημα το οποίο είναι μείζον. Θεωρώ ότι είναι αντιμετωπίσιμο.
0: Μάλιστα.
3: Και θεωρώ ότι πρέπει απλά να περιμένουμε. Πέραν αυτού υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι το νερό που υπάρχει από κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή βρισκόμαστε μεταξύ δύο ρεμάτων, είναι τα οποία έχουν βαρσωθεί. Είναι η Φωκίωνος Νέγρη και η Ευελπίδων.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτά τα ρέματα και γιατί αυτές οι προσχώρες και το μαλακό έδαφος, γιατί κατεβαίνουν από τα Τουρκοβούνια.
0: Ναι.
3: Πήγαμε για τα παιδόσα, όμως δεν πάβει το νερό από κάτω να υπάρχει. Και εγώ προσωπικά στην περιοχή αυτή έχω κάνει έρευνα και έχω δει πολυκατοικίες που έχουν ακόμα και σήμερα αντλίες να αντλούν νερό κάτω από τα θεμέλια. Επομένως, και αυτό είναι ένα.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
5: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
6: Σαν το νερό δεν έχει.
7: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει, παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 9 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. 5η 16 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους. Earth News Radio 105,8. Ακούτε και πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη τηλεφωνική μας γραμμή παραμένει και τον ευχαριστούμε θερμότατα ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Παναγιώτης Καρίδης, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για τις ζημιές που παρατηρήθηκαν σε δεκάδες διαμερίσματα, περίπου 15 με 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Υποψία είναι ότι έχουν προκληθεί εξαιτίας των εργασιών του Μετροπόντικα. Σήμερα θα υπάρξει μια συνάντηση της διοίκησης του Ελληνικού Μετρό που έβγαλε ήδη ανακοίνωση και λέει ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας των πολυκατοικιών και των διαμερισμάτων με τον Δήμαρχο Αθηναίων και τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Νομίζω ο κύριος Καρίδης είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος επιστήμων, διαπρεπής επιστήμων, για να μας εξηγήσει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και ήμασταν στο σημείο το οποίο μας έλεγε πώς ακριβώς έχουν επηρεαστεί τα κτίρια από αυτές τις ταλαντώσεις, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ, κύριε καθηγητά, σωστά τον όρο, ναι, του εδάφους. Ναι.
1: Παραμορφώς. Λοιπόν, κοιτάτε να δείτε. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι βλέπουμε δύο, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για να ησυχάσει και ο κόσμος. Η μία περίπτωση παραμόρφωσης του κτηρίου είναι όταν ξεκολλάει το ένα κτίριο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ένα-δύο εκατοστά ψηλά να ξεκινάει από χαμηλά και να ανεβαίνει πάνω. Αυτή η περίπτωση είναι πολύ καλύτερη, δηλαδή γενικώς δεν πρέπει να μας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια του κτηρίου,
0: ναι,
1: βέβαια μέχρι στον ορισμένο ορίου. Όχι να γύρει πάρα πολύ ολόκληρο το κτίριο, διότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη συμπεριφορά ως στερού σώματος.
0: Ναι, δηλαδή, όπως τα Πετράλωνα που λέγανε ότι και ο γύρω πύργος Πίζας έγειρε, αλλά δεν έπεσε, αλλά έπεσε τελικά όμως.
1: Ναι,
0: η πολυκατοικία.
1: Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Δεν έχει τόσο πολύ υποχωρήσει το έδαφος ώστε να του πάρουν τα κτίρια, αυτό αποκλείεται. Δηλαδή, ναι, τουλάχιστον δεν. Άρα αυτό καλό είναι να το θεωρούμε, θα μπορούσα να πω, σε σχέση με την άλλη την περίπτωση που θα πω, θετικό. Και να μην ανησυχούμε δηλαδή για κάποιες ρογμές μεταξύ των κτηρίων. Αυτό το αφαιρούμε από το αντικείμενο συζήτησης ως προς το πρόβλημα το στατικό. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι οι λεγόμενες διαφορικές καθιζήσεις που τις απορροφά το κτίριο. Το ένα, το πρώτο που είπαμε, δεν τις απορροφά το κτίριο αλλά μετακινείται ως στερεό σώμα και είναι ανέπαφο. Η εντατική του κατάσταση δεν υποφέρει το κτίριο, ενώ το άλλο που είναι η διαφορική, που κάθεται το ένα πέδιλο σε σχέση με το άλλο, δημιουργεί μια εντατική κατάσταση. Δηλαδή υποφέρει το κτίριο κατά κάποιο τρόπο. Και όπως σας είπα, στα 10, ας πούμε, αν ήταν πριν από τα φαινόμενα αυτά, μπορεί να έχει αφαιρεθεί η αντοχή του κτιρίου, δηλαδή αν ήταν 10, μπορεί να έχουν αφαιρεθεί τα 3 δέκατα, άρα να έχει μείνει το 7.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να έχει μειωθεί η εντατική, η ικανότητα του κτιρίου να παραλαμβάνει φορτία κατά ένα ποσοστό. Θεωρώ λοιπόν, πρώτον, ότι πρέπει οπωσδήποτε να περιμένουμε, διότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο. Πρόκειται, δηλαδή, όπως είπα, και να σταματήσει, που σταμάτησε ο Μετροπόντικας, αυτό το φαινόμενο των παραμορφώσεων του εδάφους 100% είναι εξελισσόμενο. Δεν σταματάει για πολλούς λόγους που είπαμε, λόγω των νερών, λόγω ότι είναι παζωμένη περιοχή και των κραδασμών και σεισμών που είχαν συμβεί και της γύρανσης των κτηρίων.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να συνυπολογιστούν. Πρέπει επομένως να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες και να ξανακάνουμε τις μετρήσεις. Δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή, να βάλουμε λαμάκια, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι, αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται.
0: Άρα οι κάτοικοι τι να κάνουν, εδώ είναι το θέμα.
1: Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Πού αρχίζει, πού τελειώνει η ρογμή.
0: Να
1: ρωτήσω,
0: επί της ουσίας έχουν λόγο να ανησυχούν ότι μπορεί να ξεσπιτωθούν οι άνθρωποι ή όχι?
1: Αυτό θα το πει ένας μηχανικός, διότι κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
0: Άρα χρειάζεται διερεύνηση, χρειάζεται διερεύνηση.
1: Προφανώς, πώς θα μπούμε να εγγυηθούμε να καταλάβατε για αυτό το θέμα.
0: Αλλά θέλει μια υπομονή για να εξελιχθεί το φαινόμενο. Ναι, τώρα το θέμα είναι οι άνθρωποι να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, να σηκωθούν, να φύγουν, τι να κάνουν. Είναι...
1: Αυτό δεν μπορώ, σας είπα ότι αυτό θα εξαρτηθεί από ένα μηχανικό. Θα δαπανίσει ένα πρωινό εκεί πέρα για να καταγράψει. Είναι πολύ σημαντικό το να καταγραφούν αυτά, να δούμε την εξέλιξη. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα τυπικό στοιχείο πρωτοκόλλου.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό για να εξασφαλιστούν όλοι. Δηλαδή και οι μετρό και οι ιδιοκτήτες. Διότι να μην πούνε μετά, α, ξέρεις, αυξήθηκε, ενώ δεν έχει αυξηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ή οτιδήποτε συνέβη. Καταλάβατε. Δηλαδή
0: μάλιστα,
1: πρέπει όλα αυτά να τεκμηριώνονται με κατά κάποιο τρόπο σωστό και συστηματικό και επιστημονικό.
0: Μάλιστα.
1: Και επιπλέον ήθελα να ολοκληρώσω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει αυτό το 3 στα 10 που είπα ότι έχει αφαιρεθεί να εκτιμηθεί υπολογιστικά, δηλαδή να πει κάθε κτίριο ότι εγώ έχω χάσει αντοχή λόγω αυτού του φαινομένου το 30%.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η επόμενη φάση είναι να ρηγματωθούν τα δοκάρια ή και οι κολόνες. Κανείς δεν το αποκλείει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με την εξέλιξη του φαινομένου.
0: Κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά ακούγονται όλα αυτά.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι για μένα είναι η πραγματικότητα, για να μην ας πούμε είτε καθησυχάζουμε και εξασφαλίζουμε και τις δύο πλευρές. Αντικειμενικά, διότι δεν ξέρεις, μπορεί να γερθούν διάφορες απαιτήσεις. Και οι μεν να λένε, ξέρω εγώ, παλιό το κτίριο χαλασμένο, εκείνο το άλλο σου που ήταν οι ρογμές, προϋπήρχαν οι ρογμές. Έργα γύρευε, δηλαδή. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το έχω συναντήσει στη ζωή μου πάρα πολλές φορές. Και πρέπει να είναι τεκμηριωμένα τα πάντα, σωστά και λεπτομερώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καθηγητής Παναγιώτης Καρίδης, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ακούσατε ότι το φαινόμενο εξελίσσεται, ότι πρέπει να υπάρξει αυτοψία από ειδικούς μηχανικούς. Και βέβαια εδώ αναμένονται απαντήσεις, έτσι. Απαντήσεις και από την κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο και από την Ελληνικό Μετρό. Από τους πάντες, απέναντι τους ανθρώπους που βλέπουν τα ρήγματα μέσα στα τις ρογμές μέσα στα διαμερίσματά τους. Καλημέρα στον αδελφό τον Βασίλη τον Βασιλιάδη. Καλημέρα στο Γιάννη. Γεια σου Γιάννη από το Σουλάρι. Καλημέρα στον Αβραάμ, στον Στέφανο. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιο. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε μέσω Viber, μέσα από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου μας. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε μέσα από τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Θα μπείτε στη σελίδα μας και θα μας στείλετε το μήνυμά σας, όπως ο Νίκος ο Καλίας, ο Αλέξανδρος ο Μουχλής, η Ευγενία η Κόκα, η υποθετή η Βάλβη, Σπυριδούλα Ναπιώτη, η Βαγγέλη Σαμαράς, Δημήτρης Μπέσχιος και ο Νίκος Ραλάτος. Καλημέρα και καλή δύναμη και στην Ελένη του Βασιλείου. Να είστε καλά όλες και όλοι. Για ελάτε τώρα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει επίσης πάρα πολλές απορίες, ερωτήματα και βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας τελευταίες μέρες. Μιλάμε για μια απάτη που υπολογίζεται συνολικά σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Μια πάτη καρουζέλ, έτσι λέγεται, η οποία προκάλεσε εφόδους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αττική και στην Καστοριά. Μιλάμε για μια απάτη στην οποία συμμετείχε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιριών που φέρεται να είχε στήσει ένα μηχανισμό κυκλικής απάτης των ΦΠΑ μέσω εμπορίου μικρών ηλεκτρονικών συσκευών. Και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο περίπλοκο το θέμα, ζητήσαμε από τον άνθρωπο που μας τα ξεμπερδεύει πάντα, τον Αντώνη Μουζάκη, γνωστό φοροτεχνικό Αθήνας και Πειραιά, να μας εξηγήσει τι γνωρίζει γύρω από αυτή την ιστορία, πώς είχε στηθεί, ποιοι συμμετείχαν στο κόλπο και τι αναμένεται από εδώ και πέρα. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλους όσους ακούν.
0: Λοιπόν,
2: κοίταξε να δεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε μια έρευνα εδώ και μήνες.
0: Ναι.
2: Και κατάφερε να ξεδιπλώσει, να ξεδιλήξει ένα κουβάρι, βρίσκοντας πλειάδα εταιριών σε Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
2: Όπου συνέβη το εξής: δημιουργούνταν εταιρείες, έτσι λειτουργεί συνήθως, δημιουργείται εταιρεία, πουλάει σε άλλη εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
2: Αυτές οι πωλήσεις, ξέρετε, είναι χωρίς ΦΠΑ. Όταν έχουμε ενδοκοινωτικές συναλλαγές και οι εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό Βίες,
0: mm-hmm.
2: οι τιμολογήσεις γίνονται χωρίς ΦΠΑ. Άρα η εταιρεία Α, ξέρω εγώ, από τη Γερμανία τιμολογεί την εταιρεία Β στην Ελλάδα, δεν επιβαρύνει τη συναλλαγή με ΦΠΑ.
0: Mm-hmm.
2: Ο Έλληνας με τη σειρά του, όταν θα πουλήσει σε επόμενες εταιρείες, θα πρέπει να χρεώσει ΦΠΑ.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν στις επόμενες εταιρείες χρεώνει αυτός κανονικά ΦΠΑ. Έλα όμως που η εταιρεία η οποία εισήγαγε από τη Γερμανία κάποια στιγμή εξαφανίζεται.
0: Mm-hmm.
2: Δεν κάνει καμία δραστηριότητα, έχει εκεί ανθρώπους. Οι εταιρείες που έχουν πάρει τα αγαθά συνεχίζουν να τα πουλούν.
0: Mm-hmm.
2: Πάλι τα ξαναβγάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βουλγαρία, σε άλλη χώρα. Πάλι mm-hmm. χωρίς ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο τι βλέπουμε, να γίνονται συνεχείς συναλλαγές,
0: mm-hmm.
2: κάποιες χωρίς ΦΠΑ. Αυτές που γίνονται με ΦΠΑ, ο ΦΠΑ πριν αποδοθεί στο δημόσιο, η εταιρεία εξαφανίζεται,
0: mm-hmm.
2: δεν αποδίδει τίποτα φυσικά, και με αυτόν τον τρόπο ζημιώνονται τα δημόσια, είτε το ελληνικό είτε της όποιας άλλης χώρας.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν είναι ένα κύκλωμα περίεργο που κάποιοι, ιδιαίτερα σε μικροσυσκευές όπως τηλέφωνα και κινητά και τέτοια, είναι πολύ εύκολο να γίνει. Κάνουν τέτοιου είδους δράσεις. Έχουν ζημιώσει, όπως είδες εκεί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πάνω από 70 εκατομμύρια είναι η ζημία.
0: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Εμείς στη χώρα μας τι έχουμε κάνει, επειδή ξέρουμε ότι οι εταιρείες μας στηρούν είτε απλογραφικά βιβλία, βιβλία εσόδων-εξόδων δηλαδή που λέγαμε παλιά, είτε διπλογραφικά. Στα απλογραφικά βιβλία λοιπόν ο ΦΠΑ αποδίδονταν κάθε τρίμηνο. Ήρθε λοιπόν η διοίκηση και τι είπε: δεν θα μου αποδίδεις ΦΠΑ κάθε τρίμηνο, για να μην σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις όποιο παιχνίδι και στο τρίμηνο εγώ να σου έχω χάσει. Δηλαδή έκανες τον πρώτο μήνα μια δραστηριότητα, εξαφανίστηκες και σε χάσαμε. Κάθε μήνα θέλω να μου αποδίδεις ΦΠΑ. Συν το γεγονός ότι έχουμε τα My Data,
0: mm-hmm.
2: την ηλεκτρονική διασύνδεση λοιπόν των μηχανών έκδοσης στοιχείων κλπ. Κλπ. Και POS και όλα αυτά, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο και ενδεχομένως τέτοιου είδους δράσεις μέσω εταιριών ελληνικών προσπαθούν να τις βρουν άμεσα. Βοηθάει και η τεχνολογία σε αυτό. Άρα λοιπόν πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες και για όλους αυτούς όσους μηχανεύονται τέτοιου είδους μηχανισμούς προκειμένου να καρποθούν χρήματα, καλό θα είναι να το ξανασκεφτούν και μάλιστα να το σκεφτούν διπλά και τριπλά, γιατί οι συνθήκες, ξαναλέω, άλλαξαν. Εξού και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι μόνο και οι ελληνικές αρχές το ίδιο κάνουν. Εύκολα πλέον μπορούν να σε βρουν και σε αυτή την περίπτωση δεν θα συμβεί. Αυτά που έχεις κερδίσει θα πρέπει να τα καταβάλεις πολλαπλάσια. Συν το γεγονός ότι θα βρεθείς στη φυλακή, γιατί είναι και ποινικά κολάσιμα δικήματα. Η μη καταβολή ΦΠΑ πάνω από 50.000 είναι ποινικά κολάσιμα δίκημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μπλέξεις. Άρα λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή. Τα κυκλώματα σαφώς πάντα υπάρχουν, η φοροδιακή διαφυγή πάντα υπάρχει.
0: Και μιλάμε για πολλά λεφτά τώρα, έτσι. Μιλάμε για πολλά
2: λεφτά. Δεν το συζητάμε. Αν αυτή η δράση, γιατί αυτές δεν είναι τιμολόγια των 5 και των 10.000, είναι τιμολόγια και μεγάλη αξία. Έτσι, όταν αυτές οι συναλλαγές επαναλαμβάνονται και υπάρχει αυτό το κυκλικό, ο ένας πλέον στον άλλον, και ξέρεις, πουλούνται ουσιαστικά τα ίδια αγαθά, δεν καταβάλει κανένας τίποτα. Η ζημιά λοιπόν του δημοσίου είναι τεράστια.
0: Πάντως είναι, ναι, εγώ θα σταθώ σε κάτι το οποίο επισήμανες και εσύ, θα το πω δεύτερη φορά γιατί έχει σημασία, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πια δεν αστείευεται, έτσι, δηλαδή...
2: Και καλά κάνει και οι δικές μας αρχές, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Αρχές δίωξης κτλ. Δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο. Δεν πιστεύει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινάει μια διαδικασία και συνεργάζεται με την Ελληνική Αρχή, τη Βουλγάρικη Αρχή και ούτω καθεξής. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από ό,τι απαρτίζεται από στελέχη δικαστές όπως και εμείς έχουμε στήριξη, και έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και υπάρχει αυτή η συνέργεια. Αν δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα.
0: Εν τω μεταξύ, ήταν λέει Έλληνας αυτός που ήταν πίσω από την κομπίνα. Τώρα το μέγεθος των επιχειρήσεων, γιατί και αυτό νομίζω, Αντώνη μου, έχει μια σημασία. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις ή για, πώς το πούμε τώρα, μεσαίες επιχειρήσεις.
2: Άμα μια επιχείρηση κάνει 1-2-3 εκατομμύρια τζίρο, κατέταξε το που θέλει. Το ζήτημα είναι ότι 1-2-3 εκατομμύρια κάθε επιχείρηση που μηχανεύεται τέτοιους τρόπους για να κατασπαταλήσει χρήμα, έτσι, μπορεί να κάνει και 10 εκατομμύρια, μπορεί να κάνει και 20. Μάλιστα. Όσα προλάβει.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι κάνει μέχρι να μην την πάρουν χαμπάρι. Κλείνει, ξανανοίγει άλλη.
0: Κλείνει, ξανανοίγει. Ναι. Φαντάσματα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Αντώνης Μουζάκης, μάθαμε και για αυτή την απάτη τύπου καρουζέλ, η οποία όπως κάθε απάτη έχει τη ρογμή της, προκειμένου να ξετρυπώσουν τα εξελισσόμενα ιδιοκτικές αρχές, και εν προκειμένου έχουμε 4 ανθρώπους, 2 επιχειρηματίες, 2 λογιστές, να έχουν ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη απάτη με τον ΦΠΑ.

1 και 25 ακριβώς, Set News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Και στο φως έχει έρθει το περίφημο πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τον εμπρησμό της Μαρφίν που οδήγησε στην σύλληψη 2 ατόμων ηλικία 42 ετών και μιας γυναίκας που ζούσε στη Βρετανία ηλικία 46 ετών. Με βάση τα στοιχεία του ρεπορτάζ φαίνεται το πόρισμα, μάλλον φαίνεται η έρευνα να βασίζεται σε αυτές τις περίφημες φωτογραφίες των διακοπών που εντοπίστηκαν στο σπίτι γνωστού αντεξουσιαστή και σε αντικείμενα όπως τα σακίδια των δύο φερωμένων ως εμπλεκομένων σε όλη αυτή την ιστορία που έχουν κάποια χαρακτηριστικά, όχι κατασκευής κατά ανάγκη, τα οποία ενοχοποιούν τους δύο συλληφθέντες. Από μία πρώτη και δεύτερη ανάγνωση του συγκεκριμένου πορίσματος πάντως, δεν ξέρω κατά πόσο προκύπτει με τρόπο αδιαφυσβήτητο, όπως μας έλεγε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ότι τα στοιχεία είναι εντελώς δεμένα και για τους τρεις συλληφθέντες. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι σε αυτό το πολυσέλιδο έγγραφο οι αρμόδιοι αστυνομικοί περιγράφουν τη μεθοδολογία της έρευνας με βάση ένα διεθνές πρωτόκολλο στο οποίο κατέληξαν σε συμπεράσματα. Η ανάλυση με βάση τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των υπόπτων η ανάλυση με βάση τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των υπόπτων δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση.

στην επιφάνεια του υφασμάτινου καλύματος του φερμουάρ εντοπίζεται ανοιχτόχρωμο ίχνος πορτοκαλί απόχρωση, το οποίο μοιάζει με φθορά, και το συγκεκριμένο ίχνος αποτελεί ιδιαιτερότητα του σακιδίου και όχι κατασκευαστικό χαρακτηριστικό, κάτι που δίνει ταυτότητα στο συγκεκριμένο εύρημα. Αυτά διαβάζω. Ενώ σε ό,τι αφορά τη 46χρονη, τα ευρήματα είναι πιο περιορισμένα. Παρότι έχει καταγραφεί την ημέρα της διαδήλωσης, όχι τη στιγμή του εμπρισμού, να κινείται στη σταδίου φορώντας μόνο μαύρα γυαλιά ηλίου και όχι κουκούλα. Δεν ξέρω με τι άλλα στοιχεία μπορεί να συνδυάζονται και αυτό το περίφημο email το οποίο διαβάσαμε, του οποίου την προέλευση ζητούν και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων να διερευνηθεί. Το συγκεκριμένο email κατονομάζει συγκεκριμένους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και οι συλληφθέντες, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχαν στον εμπρισμό. Εδώ δεν διεκδικούμε ούτε δικαστικές, ούτε δικηγορικές δάφνες, ούτε σε καμία περίπτωση. Εάν τα στοιχεία αυτά είναι επαρκή και αν έχουν δεμένους κατηγορούμενους, είναι κάτι το οποίο, για το οποίο θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Η ανάγνωση όμως και μόνο του συγκεκριμένου πορίσματος φαίνεται να προκαλεί περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Το μεσημέρι η συνάντηση Δημάρχου Αθηναίων με το ελληνικό μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες της περιοχής λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

9:34 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε που βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος, στην παρέα όλοι εσείς, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber, εάν μας στείλετε μέσω της εφαρμογής μήνυμα, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, να μπείτε στην πλατφόρμα και να μας στείλετε το σχόλιο, το μήνυμά σας. Ή μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογήστε την αναζήτηση πρωινές διαδρομές, με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μπαίνει στη σελίδα μας και μας στέλνει στο σχόλιο το μήνυμά σου, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις. Και εφόσον το επιθυμείς, το διαβάζουμε και στον αέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα την επόμενη καλεσμένη μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Έλενα Ράπτη, Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία ανταποκρίθηκε στην δική σας παράκληση να είναι εδώ στην εκπομπή. Είχαμε χτες δύο μηνύματα, ένα από τη Χαλκίδα και ένα από την Αθήνα, που έλεγαν ότι έχει μπλοκάρει η πλατφόρμα για τις δαντάδες της γειτονιάς. Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την κυρία Έλενα Ράπτη. Τη ζητήσαμε να μας μιλήσει, να απαντήσει στο ερώτημά σας για το λόγο για τον οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και ανταποκρίθηκε αμέσως και την ευχαριστούμε θερμά. Κυρία Ράπτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μεταφέρατε αυτή την αγωνία συμπολιτών μας οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν στην πλατφόρμα. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Μα κανένα πρόβλημα. Λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα dandades.gov.gr. Όποιος μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα μπορεί να καλέσει στο Help Desk στο 210-7360. 210-7360. Και από εκεί μπορεί να πάρει καθοδήγηση, γιατί μπορεί κάποια να μην είναι έτσι όπως προβλέπεται, οπότε εμείς θα τον καταστήλουμε, είμαστε δίπλα,
0: το
1: βήμα-βήμα, για να μπορέσει να
0: ολοκληρώσει
1: τη διαδικασία.
0: Κυρία Ράπτη, χίλια συγγνώμη, επειδή δεν ακουστήκατε, έκανε διακοπή η γραμμή στη διάρκεια της επικοινωνίας μας, μπορείτε να επαναλάβετε, μας είπατε τον αριθμό, ακούστηκε καθαρά ο αριθμός του Help Desk και εκεί είπατε μπορούν να επικοινωνούν αν υπάρξει πρόβλημα, ώστε να τους βοηθούν.
1: Ναι. Ναι, εάν κάποιος που ενδιαφέρεται να μπει στην πλατφόρμα για να δηλώσει συμμετοχή, είτε ως επιμελητής, είτε είναι δικαιούχος, θα καλέσει σε αυτή τη γραμμή, στο 217-360. Και εμείς θα είμαστε δίπλα του και θα τον βοηθήσουμε βήμα-βήμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη δηλαδή όλη
1: είναι
0: αυτή.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, δεν είχε κανένα τεχνικό πρόβλημα, δεν σταμάτησε καθόλου.
0: Άρα προφανώς οι άνθρωποι θα είχαν κάποιο ειδικό πρόβλημα στη σύνδεσή τους, ίσως.
1: Ναι, αλλά είμαστε εδώ για να το δούμε το κάθε ειδικό πρόβλημα με τον κάθε συμπολίτη μας ο οποίος θέλει να μπει στην πλατφόρμα, για να τον βοηθήσουμε και να τον διευκολύνουμε. Για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συμμετοχή κυρίως υποψήφιων επιμελητών. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο σύστημα είναι 3.728 και από αυτές ήδη έχουν εγκριθεί οι 1.954 σε ό,τι αφορά άντρες και γυναίκες οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως επιμελητές. Σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους, γιατί πρώτα άνοιξε η πλατφόρμα για τους επιμελητές και περίπου δύο μήνες μετά άνοιξε η πλατφόρμα για τους ωφελούμενους. Αυτή τη στιγμή έχουμε αιτήσεις από ωφελούμενους 5.823, έχουν εγκριθεί οι 2.092 και έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργά 464 συμφωνητικά. Εκκρεμούν περίπου άλλα τόσα να εξεταστούν για να μπορέσουν και αυτά να προχωρήσουν.
0: Παρακαλώ, πείτε μου. Το σύστημα, αν ήθελα να ρωτήσω, θα είναι μόνιμα ανοιχτό?
1: Θα είναι συνέχεια ανοιχτό. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επιμελητές σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να καλύψουμε ανάγκες και σε περιοχές που δεν υπάρχουν τηλεφωνικοί σταθμοί. Θέλουμε να γνωρίζουν οι επιμελητές ότι βεβαίως και η γιαγιά και ο παππούς δικαιούνται να μετέχουν ως επιμελητές με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που, που ακολουθείται από όλους. Τα πιστοποιητικά είναι προσιτά, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να είναι κάτοχος πτυχίου βρεφονιπιοκομείας, αρκεί να έχει απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το απολυτήριο του γυμνασίου. Να διευκρινίσω για τη γιαγιά και τον παππού ότι μέχρι το 1980 ισχύει το απολυτήριο του δημοτικού. Να μην υπάρχει αυτό το άγχος, και οφείλω να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο για να προκύπτει ότι έχουν τη γνώση και την κατάρτιση να φροντίσουν ένα παιδί. Στη συνέχεια ζητάμε ένα πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη. Μπορούν να πάρουν από τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά θα τους παρότρινα μέσα στο καλοκαίρι, επειδή ο Ερυθρός η πρώτη επιλογή θα ήταν το ΕΚΑΒ, που γίνεται δωρεάν. Ωστόσο, μέσα στο καλοκαίρι οι ανάγκες είναι μεγάλες και πρέπει τα στελέχη του ΕΚΑΒ να μοιραστούν λόγω της τουριστικής περίοδου και στις τουριστικές περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν από τον Ερυθρό Σταυρό να καλύψει όλες τις ανάγκες που θα προκύψουν μέσα στο καλοκαίρι για την παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου από άντρες και γυναίκες, από όλους όσοι είναι υποψήφιοι επιμελητές. Βεβαίως, μπορεί κάποιος να πάει και σε έναν ιδιωτικό πιστοποιημένο φορέα για αυτό το σκοπό. Έπειτα θέλουμε πιστοποιητικό από τρεις γιατρούς, από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, είτε μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο, είτε με γιατρούς πιστοποιημένους στο ΝΕΟΠΗ, και ζητάμε και κάποια πιστοποιητικά, και έχουμε διευκολύνει τώρα τη διαδικασία. Θέλουμε έναν αντίγραφο ποινικού μητρώου, και για το πιστοποιητικό περί μη φυγόπαινου και φυγόδικου, και το πιστοποιητικό περί μη άσκηση ποινική δίωξη, αυτά πλέον τα έχουμε αντικαταστήσει με υπεύθυνη δηλώσεις, mm-hmm. που είναι πιο εύκολη διαδικασία, να μην χρειαστεί να πάνε στο πρωτοδικείο της περιοχής τους, mm-hmm. ούτε να πληρώσουν. Άρα με μια υπεύθυνη δήλωση, εμείς μετά θα κάνουμε τον έλεγχο που προβλέπετε. Δηλαδή, όπως βλέπετε, έχουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ελέγξουμε ότι η επιλογή που θα κάνει μια μαμά είναι ασφαλής, αλλά από την άλλη διευκολύνουμε όσο μπορούμε για να γίνει αυτή η διαδικασία γρήγορα και εύκολα.
0: Θα θέλετε να μας θυμίσετε το επίδομα, το βάουτσερ για τις δαντάδες γειτονιάς είναι νομίζω 500 ευρώ το μήνα, δεν είναι?
1: Είναι 500 ευρώ για τη μανούλα η οποία είναι πλήρους απασχόλησης, mm-hmm. διότι ο στόχος του προγράμματος mm-hmm. είναι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας mm-hmm. μετά τον αριθμό ενός παιδιού στην οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Ισότιμη με τον άντρα, που όταν θα έρθει ένα παιδί στην οικογένεια, ο άντρας δεν χρειάζεται να σταματήσει mm-hmm. την εργασία του. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα για μια γυναίκα, αν θέλει, να αξιοποιήσει τις άδειες που προβλέπονται από τον νόμο, που είναι γενναιόδορες. Mm-hmm. Όμως, αν εκείνη θέλει να μείνει στην αγορά εργασίας ή θέλει να ενταχθεί μέσω του προγράμματος δαντάδες της γειτονιάς, της παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα. Για ποιες μανούλες? Για τις μανούλες που έχουν παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως δικαιούται και ο πατέρας όταν είναι μονογονέας, όποιος έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού. Και πλήρους απασχόλησης 500 ευρώ, μερικής απασχόλησης η μανούλα 300 ευρώ. Έχουμε επίσης μια έξτρα παροχή που δεν υπήρχε στο πιλωτικό, αλλά υπάρχει τώρα στην καθολική εφαρμογή. Δίνουμε 300 ευρώ και στην φοιτήτρια μανούλα.
0: Μάλιστα.
1: Για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και μόνο για 3 μήνες στην άνεργη μανούλα δίνουμε 300 ευρώ για να μπορέσει να κάνει συναντήσεις, να δώσει συνεντεύξεις, να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας. Υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο. Για τη μανούλα που έχει ένα παιδί, θα πρέπει το ετήσιο ατομικό εισόδημα να ανέρχεται στις 24.000 ευρώ. Ναι. Έως 24.000 ευρώ.
0: Το οικογενειακό, μανούλα, έτσι. Το οικογενειακό.
1: Όχι.
0: Α,
1: όχι,
0: το ατομικό. Το ατομικό.
1: Ατομικό.
0: Μάλιστα.
1: Ατομικό, και το τονίζω.
0: Άρα περιλαμβάνει αρκετό κόσμο. Περιλαμβάνει αρκετό κόσμο. Μάλιστα. Ναι.
1: Με ένα παιδί 24.000 ευρώ. Με δύο παιδιά 27.000 ευρώ. Και αν έχει τρία παιδιά και πάνω, κανένα. Κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ράπτη. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Η κυρία Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για το θέμα με τις δαντάδες γειτονιάς, από ό,τι ακούσατε, δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό ζήτημα. Ενδεχομένως τα δύο παράπονα που ήρθαν, το ένα από τη Χαλκίδα, το άλλο από την Αθήνα, να έχει να κάνει με την τοπική σύνδεση εκεί στο σημείο που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μπουν. Πάντως υπάρχει και το help desk, προκειμένου να σας βοηθήσει από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, έτσι, και Οικογένειας, να συνδεθείτε και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της εφαρμογής.

0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε σε ένα νησί που εγώ αγαπώ πολύ. Να πάμε στον Πόρο και να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Κουτουζή, είναι ο δήμαρχος του Πόρου. Γιατί μαθαίνουμε ότι το νησί τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Έτσι είναι, κύριε δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αδαμόπουλε, από τον Πόρο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Έτσι είναι, προχθές με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος το νησί μας χειρίστηκε για ακόμα 3 μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από λειψιδρία. Έχουμε χειριστεί στο παρελθόν τα τελευταία 2 χρόνια σε έκτακτη ανάγκη από λειψιδρία, γιατί πραγματικά το πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό τα τελευταία αρκετά χρόνια, αλλά έχει ενταθεί τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Και έτσι εμείς έχουμε προχωρήσει, ο Δήμος, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μας μισθώνει μία αφαλάτωση τα τελευταία 2 χρόνια, ναι, με την οποία 600 κυβικών. Εμείς έχουμε αγοράσει με ιδίους πόρους άλλη μία 600 κυβικών, όμως το πρόβλημα δεν λύνεται, και έτσι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεννοήσεις και με αίτημα, μας ενέκρινε από ένα πρόγραμμα δικό του άλλες 2 μονάδες 600 κυβικών με 1.200.000 ευρώ.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε, γιατί ενδεχομένως πάρα πολλοί από τους ακροατές μας να μην γνωρίζουν τι σημαίνει λειψιδρία στον Πόρο. Πώς, δηλαδή, πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, θέλετε να μας πείτε.
2: Ακούστε, η λειψιδρία έχει να κάνει με την έλλειψη σε πολλά διαμερίσματα της χώρας μας και κυρίως στα νησιά, τα μικρά νησιά και τις Κυκλάδες και στην Νότια Ελλάδα, από την αλλαγή του κλίματος και την έλλειψη των βροχών. Εντάξει, φέτος τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα στις βροχές. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι διορθώθηκε ο υδροφόρος ορίζοντας.
0: Ρωτώ το εξής, δεν υπάρχει νερό, θα αναρωτηθούν πολλοί, ή δεν υπάρχει πόσιμο νερό στα διαμερίσματα?
2: Ακούστε, το νερό που έχουν οι Δήμοι πρέπει να είναι πόσιμο. Mm-hmm. Έτσι και εμάς είναι πόσιμο. Γι' αυτό εμείς κάνουμε όλες τις ενέργειες, ώστε όταν το νερό πάει στην κατανάλωση, στον καταναλωτή, να είναι πόσιμο. Γι' αυτό έχουμε συστήματα από τα προηγούμενα χρόνια, πριν 30 χρόνια, όταν το νερό το φέρνουμε από την Πελοπόννησο με υποθαλάσσιο αγωγό, από την Τριζινία, και το οποίο είχε νητρικά άλατα από φυτοφάρμακα, από τις καλλιέργειες, εμείς το καθαρίζαμε με μηχανήματα και έτσι το δίνουμε στην κατανάλωση πεντακάθαρο για χρήση. Έτσι όμως αυτές οι γεωτρήσεις, λόγω της αλλαγής του κλίματος, έχουν στερέψει. Με αποτέλεσμα να μην φέρνουμε το νερό που φέρναμε παλιά, να μην μπορούμε να το φέρουμε. Και έτσι έχουμε προχωρήσει στη λύση των αφανατώσεων. Mm-hmm. Τώρα η έκτακτη ανάγκη έχει να κάνει στο ότι εμείς κάναμε έτοιμα, μας σηματοδότησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και πρέπει να κάνουμε γρήγορες ενέργειες για να μπορέσουμε να κάνουμε διαγωνισμούς για να καταστήσουμε 2 μεγάλες μονάδες καινούργιες. Mm-hmm. Αυτό μας διευκολύνει η έκτακτη ανάγκη να πάμε με διαδικασίες fast track. Μάλιστα. Και ευχαριστούμε τον Υπουργείο Περιβάλλοντος για την ανταπόκριση.
0: Να ρωτήσω εγώ το εξής, επειδή ο Πόρος είναι ένα τουριστικό νησί, έτσι. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί κάποια στιγμή, οι περισσότεροι το αγαπάμε κλπ. Έχει πρόβλημα φέτος την θερινή σεζόν λόγω της λειψιδρίας? Δηλαδή, θέλω να πω, οι τουρίστες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα?
2: Πρόβλημα έλλειψης νερού δεν υπάρχει. Κάποιες μικρές διακοπές γίνονται κατά τις ώρες αιχμής και τα Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Γιατί, όπως σας είπα, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε 2 αφαλατώσεις από το Υπουργείο, ναι, Ναυτιλίας, και έτσι είμαστε στα όρια.
0: Εγώ γι' αυτό ρωτώ, για αυτές τις διακοπές. Είναι, ναι, δηλαδή, πόση ώρα, ας πούμε?
2: Μπορεί να έχουμε το Σαββατοκύριακο να έχουμε 2-3 ώρες διακοπές σε διάφορα μέρη του Πόρου και στα ψηλά μέρη του νησιού. Μάλιστα. Στο Ασκέλι, ας πούμε. Όμως τους επόμενους 2 μήνες με τις 2 νέες αφαλατώσεις. Ναι. Θα διορθωθεί το πράγμα οριστικά.
0: Να ρωτήσω και κάτι, επειδή εσείς έχετε εικόνα, εμείς δεν έχουμε εικόνα. Δυστυχώς, πρόβλημα με το νερό υπάρχει σε πάρα πολλά νησιά, ιδιαίτερα νησιά του Αιγαίου. Παρόλα αυτά όμως, σε αυτά τα νησιά, κυρίως των Κυκλάδων, είναι η αλήθεια, ζουν και βασιλεύουν οι πισίνες. Εσείς έχετε τέτοια φαινόμενα?
2: Ακούστε, οι πισίνες είναι μια πολυτέλεια, αλλά είναι και δαιμονοποιημένη. Μια σωστή χρήση και λειτουργία μιας πισίνας δεν σημαίνει ότι μας αφήνει από νερό. Ναι. Γεμίζουμε μια πισίνα, εγώ έχω εδώ λογικούς ανθρώπους οι οποίοι γεμίζουν την πισίνα και το νερό δεν το αλλάζουμε κάθε 3 χρόνια. Γιατί υπάρχει η επεξεργασία που γίνεται, ο καθαρισμός του νερού, το χειμώνα τη σκεπάζουν την πισίνα με ένα ύφασμα από πάνω, ούτως ώστε το νερό δεν χρειάζεται να αλλάχθει.
0: Ναι.
2: Της πισίνας. Η πισίνα γεμίζει μια φορά
0: Εμείς μια φορά, αλλά μετά, εάν δεν καθαρίζετε σωστά, όμως μπορεί να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα.
2: Αν δεν καθαρίζετε σωστά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ως προς το νερό για τους λουόμενους στην πισίνα. Ναι. Και επειδή δεν θέλουν να έχουν, τις αδειάζουν και συμπληρώνουν νερό. Ναι. Από το δίκτυο. Αυτό δεν νομίζω κανένας δήμαρχος να αφήνει να αδειάζουν τις πισίνες και να τις γεμίζουν συνέχεια. Αλλά μια φορά το χρόνο, το χειμώνα που δεν έχουμε κατανάλωση, να γεμίσουν μια πισίνα και να τη συντηρούν, αυτό μπορεί να γίνεται σε συνεννόηση με όλους.
0: Θέλω να πω, εσείς κάνετε τους ελέγχους, ας πούμε, που πρέπει να γίνονται, ώστε έχετε που έχετε το πρόβλημα, μην εντείνετε το πρόβλημα και από αυτή την κατάσταση.
2: Βέβαια, γιατί εμείς τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε καταστήσει συστήματα αυτοματισμών και τηλεμετρίας που παρακολουθούμε την κατανάλωση. Όταν δούμε ότι ένα κτίριο έχει μεγάλη κατανάλωση, καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται. Πάμε εκεί και βλέπουμε ότι γεμίζει την πισίνα. Του λέμε, σε παρακαλούμε, σταμάτα. Θα γεμίσει η πισίνα σε χρόνο που θα σου υποδείξουμε εμείς. Σε νεκρή περίοδο, όταν δεν έχει κόσμο, αυτό παρακολουθεί τηλεχρονικά πλέον. Γίνονται βήματα.
0: Κύριε Κοτουζή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για ελάτε να κλείσουμε τώρα με ένα θέμα λιώτικο. Να βάλω ένα κουιζάκι. Ποιο είναι το αγαπημένο σας καλοκαιρινό φρούτο? Νομίζω οι περισσότερες και οι περισσότεροι δεν θα δυσκολευτούν. Εγώ παίρνω θέση ξεκάθαρα. Όλα τα αγαπώ ιδιαίτερα. Μπορώ να τα καταναλώνω χωρίς έτσι, κανένα έλεος. Κανένα όμως. Αλλά σε ό,τι αφορά το αγαπημένο, το αστεράκι που μπαίνει, εντάξει, θα το κρύψω. Σαν το καρπούζι δεν υπάρχει. Σε όλες τις μορφές, δηλαδή σε στέρεη μορφή φρούτου, σε χυμό και λοιπά, καρπούζι. Και σε παγωτό. Ό,τι υπάρχει σε καρπούζι. Λοιπόν, ως γνωστόν, σε αυτή τη χώρα το λατρεύουμε το καρπούζι. Το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει τσιπημένη τιμή. Είναι η αλήθεια. Φέτος όμως οι καλλιεργητές έχουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ιδιαίτερα στην Ηλία, που τα καρπούζια Ηλίας ξεχωρίζουν ως γνωστόν για την εξαιρετική ποιότητα και τη γλυκύτητά τους, εξαιτίας του μοναδικού μικροκλίματος εκεί της περιοχής. Έχουν πρόβλημα στη συγκομιδή, άνθρωποι, σοβαρό. Με αποτέλεσμα τα καρπούζια να παραμένουν στα χωράφια. Ο κύριος Θανάσης Βομπύρης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό και για τις τιμές που έχουν πάρει την ανηφόρα. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
0: Που είναι νομίζω αλήθεια. Πραγματικότητα, έτσι, τα αγαπάμε τα καρπούζια. Ναι.
1: Η Ηλία είναι γη της επαγγελίας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται όμως φέτος?
1: Έχουν πέσει στα χέρια των εμπόρων, ναι. Οι οποίοι μπορούν να παίρνουν τα προϊόντα πολύ φτηνά και τους βολεύει, δηλαδή, για να βγάλουν κέρδος. Πιο πολύ κέρδος. Όσο πιο φτηνά θα αγοράσουν, τόσο πιο μεγάλο κέρδος θα βγάλουν. Απ' την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κάνει τις συμφωνίες της και βάζει από το Μαρόκο καρπούζα, από την Τουρκία.
0: Από την Τουρκία, βέβαια, ναι.
1: Βέβαια. Και με πολύ χαμηλότερο κόστος.
0: Και από την Ιταλία, βέβαια, και από τη Σερβία.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά αυτή η Ιταλία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Τώρα, από το Μαρόκο και από την Τουρκία είναι το κόστος παραγωγής πολύ χαμηλό. Στην Ελλάδα έχουμε το πιο ψηλό κόστος και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιέργειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα στρέμμα καρπούζι για να καλλιεργηθεί θέλει πάνω από 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Η καλλιέργειά του.
0: Mm-hmm.
1: Βγάζει στην καλή περίπτωση 7 τόνους καρπούζι.
0: Mm-hmm.
1: Όταν, για να μπορέσει το καρπούζι να βγάλει τα έξοδα, πρέπει να πάει στα 20 λεπτά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Για να βγάλει τα έξοδα, έτσι, το κόστος. Όταν το καρπούζι όμως πουλήθηκε φέτος με 7 και με 10 λεπτά.
0: Ναι, και με 8 ευρώ το κιλό, τόσο
1: μάλλον. Και στο μαγαζί, στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ ή στο μανάβικο, έχει 70 λεπτά και 90 λεπτά το κιλό.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν είναι λογικό, ας πούμε, γιατί πωλείται μέχρι και 90 λεπτά το κιλό. Είναι λογικό,
1: Είναι παράλογο. Είναι για να βγάζουν κάποιοι μεσάζοντες σε μεγάλα, τεράστια κέρδη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έρχονται, αγοράζουν πολλούς τόνους καρπούζα με 10 λεπτά, τα έχουν στην αποθήκη τους και τα πουλάνε έτσι. Έτσι, αυτό τους επιτρέπει. Αυτή είναι η αγορά. Έτσι γίνεται.
0: Το θέμα ποιο είναι?
1: Το θέμα είναι ότι οι καλλιεργητές όμως το πληρώνουν. Και δεν συμφέρει πολλές φορές ούτε καν να το μαζέψουν από το χωράφι. Ενώ έχουν κάνει τα έξοδα, προτιμούν να το αφήσουν στο χωράφι μέσα, να πάει χαμένο, παρά να βάλουν να πληρώσουν ανθρώπους να το μαζέψουν.
0: Πάντως υπάρχει έτσι και αλλιώς, μαθαίνουμε, πρόβλημα με τη συγκομιδή, δηλαδή υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών, έτσι μαθαίνουμε, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Για όλες τις καλλιέργειες υπάρχει αυτό το πρόβλημα,
0: ναι.
1: Όμως κάπως τα βολεύουμε, κάπως τα καταφέρνουμε όλοι, γιατί με όλες τις καλλιέργειες υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Και πριν το καρπούζι είχαμε και με την πατάτα, που
0: ναι,
1: το σοβαρό
0: σωστά,
1: πρόβλημα.
0: Πολύ σωστά.
1: Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και εκεί,
0: mm-hmm.
1: Φέρνουν από την Αίγυπτο, όταν βγάζουμε εμείς και μένουμε. Και με τα άλλα προϊόντα. Να μιας και μιλάμε για το καρπούζι, σήμερα δεν θέλω να μπω σε άλλα.
0: Ναι, πάντως είναι η αλήθεια και εγώ θα το επισημάνω ότι όταν, ας πούμε, έχει φτάσει ο παραγωγός να το παίρνει, να εισπράττει 7 και 8 λεπτά το κιλό και το καρπούζι να πωλείται 70, 80, 90.
1: Άι, 5 με 10 φορές απάνω.
0: Μιλάμε για την απόλυτη τρέλα, έτσι. Εδώ,
1: ναι, βέβαια. Ναι. Έπρεπε κάπου να υπάρχει ένας έλεγχος τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Να πουλάει φτηνά ο παραγωγός, να βγάζει το κόστος του στα 20 λεπτά, να βγάζει και, να, και ο έμπορος το κέρδος του, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά όχι 5 και 10 φορές απάνω.
0: Εκτιμάτε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε ελλείψεις εξαιτίας αυτής της κατάστασης?
1: Σίγουρα τώρα το καρπούζι φτάνει στο τέλος.
0: Ναι. Στο τέλος, στα μισά του καλοκαιριού, ναι, είμαστε, έχουμε ακόμα
1: στα
0: δρόμο.
1: Στα μισά του καλοκαιριού, ναι, θα βγουν κάποια όψιμα τώρα, ναι. Αλλά το πολύ καρπούζι,
0: ναι,
1: μαζεύτηκε, το αγοράστηκε πάνφτινο,
0: ναι,
1: ή έμεινε στο χωράφι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο κόσμος θα το παίρνει, μπορεί να είναι και από άλλη χώρα τώρα. Στην Ελλάδα να αγοράζουμε καρπούζι από άλλη χώρα.
0: Ναι. Αυτό κι αν είναι, αυτό κι αν είναι αδιανόητο. Δηλαδή, να ζούμε στην Ελλάδα και να αγοράζουμε καρπούζι Μαρόκου. Εντάξει.
1: Μόνο, το,
0: ναι,
1: μόνο,
0: ναι,
1: και, ναι, σταφίδα πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Στη στιγμή που.
0: Ναι.
1: Μια φορά μένουν τα δικά μας απολύτα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βγαίνουμε το χειμώνα στον δρόμο ή όποτε μπορούμε. Για το κόστος παραγωγής. Mm-hmm. Γι' αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βομπύρη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Σας καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 9:58, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 10 έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι εκτάκτο σήμερα ο Μάξο Πολάτος. Γιατί δεν ακούμε μουσικούλα? Γιατί αποφασίσαμε να κλείσουμε την εκπομπή με τους Beatles να τραγουδούνε Μίκη Θοδωράκη. Στα τέλη του 58 ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, Luna de Mail, και από τη μουσική αυτή προέκυψε το τραγούδι των τίτλων, το Honeymoon Song. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Την ερμηνεία του στην ταινία την άκουσε ο Μακάρνεϊ, του άρεσε, το πρότεινε στα 3 υπόλοιπα σκαθάρια και έτσι το ηχογράφησαν. Και το τραγούδι πέρασε στην ιστορία. Απολαύστε το. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Καλή σας μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

σοφιστία, σύσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στήσει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αφή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κιμήθ Νητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
2: Άνδρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
7: Ο άντρας Ντένιμου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
8: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
6: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες. Πάμε.

στο σιρτάρι, χρόνια τώρα ξεχασμένη. Ήταν ένας Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζα σαλιωμένη.

φωτογραφία την κρατώ σαν φυλαχτό και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε θαρό και μου είπε πως

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
5: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αυτή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθ Νητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές.

0: Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Aegeo Live 95,8.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Aegeo Live 95,8 και aegeolive.gr.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εχμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Earth News Radio 105,8. Και στον τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η παρέα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ισχύ αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχειοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΙΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΙΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές, για τις οποίες κατηγορούνται οι 22, παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει ως τότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
3: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχής διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο, καθότι Άγιο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
5: Καλώ ήρθατε. Για μένα, ο εξή χαρακτηρισμό λοιπόν χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργό κυρίω για την αντιπολίτευση, αλλά όπω είπε και εσύ, αυτή και εχμέ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντα στην συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομική Πολιτική. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρη αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπω ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είχαν βρεθεί στο στόχαστρο με τι υποθέσει του για του 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για δικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9, είπε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως είχε ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευτυχίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες? Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθείες ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
3: Τώρα, Άγη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
5: Ακριβώς. Σαν την διέταση γεγονός ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας επιτακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως και για αυτούς το τεκμήριο αυτό, όταν για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημελήματα, είναι αυτονόητη η στάση οποιοδήποτε κόμμα σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Σεμαρινάκη. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινική δίωξη και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Χιανοπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς 9 ανθρώπους. Δεν θα τους πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκη. Σήμερα, μάλιστα. Ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αρθρωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μία ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκτρικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
3: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
5: Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτότητας.
3: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μεταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
3: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
2: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει και για αυτούς, ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
3: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και Ευγενία Λούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι, ακριβώς από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει πως το σκάνδαλο το ΟΠΚΕΠΕ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφορά τώρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
3: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
7: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις της.
3: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
6: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
3: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο ΕΡΤ News.
8: Οι Έλληνες στοχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
3: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα, να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Βέβαια, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
3: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
9: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
3: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
6: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια δεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερή η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας, ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από τη Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
10: Καλώς είμαι σήμερα από Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις του, τον παρακολουθούσαν διοικητικές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπως και οι προηγούμενες τρεις, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό, έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού χώρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο άντρακός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς, αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως τέσσερις συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτς και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
3: Μένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εγκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν Έλενα Λεβίζου οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
11: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες τέσσερις νύχτες, στο Μπανταραμπά, Σιρίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά στο Αφγάζ, όπου εκεί αναγκάστηκαν οι αρχές να το εκενώσουν όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για αυτό το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο τα αντίπεινα ήταν σύμφωνα με τους Ιρανούς να πλήξουν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από την Ιρανική πλευρά προς αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν, είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα που λένε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χάρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
3: Είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου χθες.
11: Ναι, ακριβώς, και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί επιτεθεί το Ιράκ, το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου και μάλιστα όπως είπε τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική λύση καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν όσο και οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν Ντόνα οι εξελίξεις
3: καταλαβαίνουμε ότι όσο μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή.
11: Ακριβώς,
3: κλιμάκωση ένταση στην περιοχή.
11: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις όπως για παράδειγμα αυτή του Πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου του Γκαλιμπάφ για τις διαπραγματεύσεις, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν, οπότε το Ιράν διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούζ και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου του Δημήτρη Πεσκόφ που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
3: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσημη πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975. Όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μία αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι στις 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά αναλύτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στο ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι ίσως στις αρχές επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Γραβενάιν, τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
3: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
5: Γεια σας και πάλι, και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετού κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση της Κομισιόν, που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σύν τους πόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας, είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν είναι δύσκολη υπό διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθώς της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της

0: τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το Εθνικό Ευρωζωνικό Σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση που προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που, σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες, προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση, με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
2: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο. Όταν τότε λοιπόν, ένα βράδυ όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές και σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει, με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Ενδεικτικά, μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοιχτεί, με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
1: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
3: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει, και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πολιτινού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο, και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην Ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της Άνοιξης.

0: του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι βάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκο ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και βέβαια πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Ήταν κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, Ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδική πόρουση η χώρα μας από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νικός Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
2: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε Μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντόνη που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα Πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωτετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσει στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν οι ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, τόσο οι κάτοικοι και αλλάζω και η ομαλή πορεία του έργου.
3: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή, να βάλουμε λαμάκια, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, την, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος. Δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Ότι κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
1: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κώστας Σπυράκος, μίλησε στο World News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
4: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, που δεν είναι κάτι το σημαντικό, αισθητικοπία. Δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με, και με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός, όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι, είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέρον τον οργανισμό.
1: Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικό Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικού Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικό Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τώρα, τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα. Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα αλλά να έχουν πιστοποιήσει από πολλές πλευρές τόσο ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί την Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους.
1: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό του δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε η Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23. Αν και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων, εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Το δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές, αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά, κυρίως στις ιατρικές σχολές.
1: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους, για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
6: Και να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου, για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβρη, να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
1: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο. Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, έρευνα και καινοτομίας, πρώην κύριος Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
7: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κριτήρια.
1: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιονέλ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε, εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να επιβρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εσπέρει η νίκη, και την κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας, και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή, ξεκάθαρα, έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
8: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε, αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών, παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ένα ομαδικό άθλημα, παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και την οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Μουντιάλ.
1: Τώρα ο μεγάλος, βέβαια, ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ, Ισπανία ή Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?
8: Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια, στους δύο μητελικούς, δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο, κατ' εμέ, η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider, ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχουν φαβορί, ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και επιτυχαίνουν αυτό που θέλουν, αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε ό,τι και να λέμε μπορεί το βράδυ στο 70 λεπτό να πει είμαστε πίσω μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά, όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
1: Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλεις ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη.
8: Όχι, μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
1: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
9: Μια από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
1: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβει ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
9: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα. Και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως την αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλ Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας, με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, πρώην ανώτερη δημόσια λειτουργή και στελέχη πολιτικών γραφείων, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για το οργανωμένο κύκλωμα απάτης με αευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πτώση ηλεκτροφόρων καλωδίων προκάλεσε το πρωί επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ερμούπολη, στο ύψος του Καρνάγιου, ένα γερανοφόρο όχημα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σημειωθεί διακοπή ρεύματος από το ύψος του σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος έως και την οδό Σάκη Καράγιοργια. Σε ετοιμότητα πρέπει να βρίσκεται ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά τη μελλοντική αξιοποίηση των σημερινών χώρων που λειτουργούν τα δικαστήρια εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου, ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη των αιθουσών σε δύο ορόφους, αλλά και η περαιτέρω ερήμωση της πλατείας Μιαούλη. Τη σοβαρή αρμοδιότητα του μεταφορικού έργου για τα σχολεία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων έρχεται να περάσει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και σε κάθε νησιωτικό δήμο του νομού. Η εν λόγω αλλαγή προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην οικονομική υπηρεσία, καθώς από το σχολικό έτος 2027-2028 και μετά θα κληθεί να διενεργεί η ίδια, εγκαίρως και με επιτυχία, τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να μεταφέρονται οι μαθητές στα σχολεία του νησιού. Πράσινο φως για την υλοποίηση του έργου που αφορά την πρόταση για την ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείου προφορικών μαρτυριών Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης έλαβε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σημαντική τροποποίηση σημειώθηκε στο επίσημο πρόγραμμα προσεγγίσεων του Ισραηλινών Συμφερόντων Κουρασγερόπλου Crown Iris για το φετινό καλοκαίρι, καθώς η προγραμματισμένη άφιξή του στο λιμάνι της Σύρου για τις 21 Ιουλίου ακυρώθηκε. Η ξαφνική αλλαγή στα δρομολόγια έρχεται σε μια περίοδο όπου κάθε κατάπλους του συγκεκριμένου πλοίου στην Ερμούπολη, αλλά και σε άλλα ελληνικά λιμάνια όπως ο Πειραιάς, συνοδεύεται από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και αντιπολεμικές κινητοποίησεις. Στη Σύρο θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς εποχής του Αντένα με τίτλο «Σπηλιάδες», η υπόθεση της οποίας ξεκινά στο νησί το 1962. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κιβέλη και το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης, παρουσιάζει τη βίντεο εγκατάσταση «Μεταμόρφωση». Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε και επίσημα για την Ελλάς Σύρου, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Έθριος και σήμερα ο καιρός στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας, το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
2: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8.
4: Δήμητρα Γαλάνη, αγκάλιασέ με.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: επαφή στο ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα. Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8.

μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά. Γύρω στο χρόνο, ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, ένα σταθμό, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Πάμε τώρα στο Μάρτιο του 1970, παρακαλώ. Είναι οι Βρετανοί Blue Mink και έχουμε το τραγούδι Good Morning Freedom. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στον μεγάλο δίσκο τους, το Real Mink. Καλημέρα Ελευθερία, λοιπόν, ένα χαρούμενο τραγούδι από τους Blue Mink. Ένα τραγούδι που κατάφερε να φτάσει μέχρι το νούμερο 10 του UK Single Chart.

προσπαθώντας λοιπόν να εξαντλήσουμε όλη τη δεκαετία του 70, αν είναι ποτέ αυτό δυνατόν, βρίσκουμε και κάτι βινίλια απίστευτα. Εκεί που δεν το περιμένεις δηλαδή, βρίσκεις τραγούδια που έχεις χρόνια να τα ακούσεις. Why compete against it when you can have it now? Supersize! Return to splendor with Rock and Roll Inferno! Real Rock Radio. Πάμε τώρα στο 1977. Έχουμε στα χέρια μας το δίσκο των Bachman Turner Overdrive με τίτλο Freeways. Διαλέξαμε να ακούσουμε το Life Still Goes On. Ο άλλος τίτλος είναι I'm Lonely.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Σκωτία. Τζέρι Ράφερτι, Τζο Ίγκαν. Σατυρική στίχη στο κομμάτι αυτό, Stuck in the Middle with You. Έγινε περισσότερο γνωστό όταν ακούστηκε στην ταινία του Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, το 1992.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι το ξέρετε όλοι, το έχετε τραγουδήσει, το έχετε χορέψει, είμαι σίγουρος. Είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησαν οι Mango Jerry. 1970. Έγινε παγκόσμια επιτυχία. Με την υπογραφή του Ray Dorset. Οι στίχοι μιλούν για τις όμορφες και ξέγνιαστες μέρες του καλοκαιριού. Το καιρό εκείνο που έγραψε το κομμάτι, ο Ray Dorset δούλευε σε ένα εργαστήριο. Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από ένα ποίημα του T.S. Eliot. In the summertime.

0: Πάμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
1: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
0: Πάμε Τζαμάικα. Και εκεί θα γνωρίσουμε ένα μουσικό ντουέτο, αποτελούμενο από τους Bob Andy και Marcia Griffiths. Το ντουέτο αυτό το 1970 διασκεύασε το τραγούδι Young, Gifted and Black. Όπως λέμε, ωραία νέα και ατυχής, κάπως έτσι. Η εκδοχή λοιπόν στο κομμάτι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία και έφτασε την 5η θέση των Βρετανικών charts. Bob and Marcia.

0: Young, Gifted and Black, Bob and Marcia.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Και λέμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Τζαμάικα. Δεν είναι κακά, έτσι, παμάλ. Πάμε λοιπόν να μείνουμε εδώ στη Τζαμάικα με μια πασίγνωστη επιτυχία της ρέγγε μουσικής. Γράφτηκε από τον Τζαμαϊκανό τραγουδιστή Jimmy Cliff και ηχογραφήθηκε το 1971 από το δημοφιλές φωνητικό τρίο The Pioneers. Είναι το κομμάτι Let Your Yeah Be Yeah. Ο τίτλος σημαίνει «Άσε το ναι σου να είναι ναι». Αυτή η φράση είναι ένας απλός κανόνας για την ειλικρίνεια. Σημαίνει ότι πρέπει να κρατάς το λόγο σου. Μη λες ναι αν εννοείς όχι. Μην μπερδεύεις τους ανθρώπους με ψέματα ή αμφιβολίες. Το τραγούδι λοιπόν μιλάει για ένα σύντροφο που λέει συνεχώς ναι, αλλά δεν το εννοεί. Και ο τραγουδιστής παραπονιέται. Σε το ναι σου να είναι ναι και το όχι σου να είναι όχι.

στην Ελλάδα το αυθεντικό βινήλιο του single, αυτό που έχουμε στα χέρια μας τώρα, κυκλοφόρησε το 1971 μέσω της Island. Επίσης, το 1974 ένα άλλο rock συγκρότημα, η Brownsville Station, κυκλοφόρησαν ένα δίσκο στην Ελλάδα που περιείχε τη δική τους εκδοχή του τραγουδιού. Για ψάξτε το. Let your yeah be yeah.

0: Showtime!
1: Λοιπόν, πάμε 1976. Μια επιτυχία από τους Βρετανούς, The Real Thing. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Ken Gold και τον Michael Dean. Μεγάλη δίσκο επιτυχία. When I leave your door, είχαν κάνει και τη μεγάλη επιτυχία You to me are everything. Και εδώ έχουμε ένα υπέροχο κομμάτι, Can't get by without you.

0: ήταν η Real Thing.
1: Get crazy!
0: Ξαναπάμε Τζαμάικα, τι λέτε?
2: The Magnificent.
0: Εδώ τώρα δεν έχουμε τρίο, έχουμε ένα ντουέτο. Τον Dave και την Ansel Collins. Μια μεγάλη επιτυχία του 1970, νομίζω κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 71. Double Barrel. Ένα κομμάτι γνωστό για την βαριά μπασογραμμή του. Το μοναδικό στυλ του Dave Barker.

0: εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αν σας αρέσει
1: η
0: αυτό
1: ώρα
0: που ακούτε,
1: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι πέντε. Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφήν φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
5: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
4: Άνθρωπος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
6: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
4: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθ Νητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
4: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
0: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Aegeo Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
9: Hello, baby!
0: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου με τον Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ, στα σοβαρά. Καλησπέρα λοιπόν σε όσους ανοίγουν τώρα το δέκτη τους. Εμείς παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά τη μουσική. Και δια του λόγου του αληθές πάμε με ένα φοβερό κομμάτι του διάσημου ροκ κιθαρίστα του Joe Walsh. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1973. Rocky Mountain Way. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε όταν ο καλλιτέχνης ζούσε στο Κολοράντο και μιλάει για την ομορφιά της φύσης και το φυσικό αψηλό που νιώθει κάποιος στα βουνά. Είναι γνωστό για την εντυπωσιακή χρήση του εφέ, γνωστού ως και talkbox.

Rocky Mountain Way. Αυτός είναι ο Joe Walsh. Και αυτή είναι η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ. Στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

υπάρχει και μια διασκευή του Ozzy Osbourne στη δισκογραφία του, στο τραγούδι αυτό, φοβερό τραγούδι του πρώην μέλους των Beatles, των Eagles. Ξεχνάμε ότι ο Joe Walsh μαζί με τους Glenn Frey, Don Henley, Timothy B. Schmidt ήταν μέλη των Eagles.

Πάμε τώρα με την αμερικανική μπάντα τους Peaches and Herb, με ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1978 και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Το κομμάτι Reunited ανέβηκε στην πρώτη θέση των charts στις Ηνωμένες Πολιτείες, πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Είναι ο Herb Fame και η Linda Green, η τρίτη τραγουδίστρια με το ψευδώνυμο Peaches. Μια κλασική μπαλάντα, ένα αργό, ένα ρομαντικό τραγούδι γεμάτο με R&B και soul στοιχεία. Το Reunited μιλάει για ένα ζευγάρι που χώρισε, που όμως κατάλαβε το λάθος του και αποφάσισε να είναι ξανά μαζί. Σημαίνει κυριολεκτικά επανασύνδεση. Μιλάει για τη χαρά της επιστροφής, την αγάπη και πόσο αξίζει να προσπαθήσεις ξανά για τη σχέση σου. Είναι σαν να συναντάς ξανά τον καλύτερο σου φίλο μετά από πολλά χρόνια. Το χαμόγελο επιστρέφει στο πρόσωπό σου.

0: you right now is go back, way back.
1: Today's music, yesterday's hits. Dance in my car, non-stop music.
2: Πάμε σινεμά με μια πολύ γνωστή ταινία. The Lion King. Ο βασιλιάς των λιονταριών. Και έχουμε εδώ το κομμάτι The Lion Sleeps Tonight, ή αλλιώς Wimbledon. Ράντι, Dave Newman. Θυμόμαστε πολύ καλά την ταινία του 1994, ταινία κινουμένων σχεδίων από την Walt Disney. Ένα βασίλειο λιονταριών στην Αφρική, επηρεασμένη η ταινία από τον Hamlet του William Shakespeare. Τραγούδια που έχουν συνθέσει ο Elton John σε στίχους του Tim Rice και τη μουσική έγραψε ο Hans Zimmer. The Lion Sleeps Tonight. Η ιστορία του Σίμπα, ενός μικρού λιονταριού που θα διαδεχτεί τον πατέρα του, τον Μουφάσα, ως βασιλιάς της σαβάνας. Ωστόσο, μετά τη δολοφονία του Μουφάσα από το θείο του το Σίμπα, ο Σίμπα χειραγωγείται στο να πιστεύει ότι είναι υπεύθυνος για το θάνατο του πατέρα του και το σκάει εξόριστος από ντροπή και απόγνωση.

0: Music is free, but if you drink, pay cash.
1: Then we'll begin.
2: Έρχεται το συγκρότημα από την Αμερική, η Dr. Hook. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Even Stevens.

When You're in Love with a Beautiful Woman. You know it's hard. Πόσο δύσκολο, πόσο αβάσταχτα δύσκολο είναι να είσαι με μια όμορφη κοπέλα. Όλοι θέλουν να είναι μαζί της. Φοβάσαι για απιστία. Δηλεύεις τους πάντες γύρω σου. Όταν είσαι ερωτευμένος με μια όμορφη κοπέλα, ξέρεις ότι είναι δύσκολο. Γιατί όλοι τη θέλουν, όλοι την αγαπούν. Προσέχεις καλά τους φίλους σου. Ανησυχίες των Dr. Hook, εν έτη 1970.

0: μιλάς, μην μιλάς.
1: Σου πάνε λίγα. Πάνε μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
0: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσεις κάικες.
0: Μη ανοίξω στο μαζά με τυχόν. Να ανοίξω στο μαζά με
1: τυχόν. Σε φάγα. Κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω. Σε φάγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με τον Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική.
5: Πάμε τώρα στα 1973 με μια μεγάλη επιτυχία από τον Eddie Kendricks. Keep on Trucking. Μια μεγάλη δίσκο επιτυχία. Η πρώτη του επιτυχία, η πρώτη του εμπορική επιτυχία, αφού από τότε που άφησε τους Temptations και αποφάσισε να κάνει solo καριέρα. Ο Eddie Kendricks. Ο τίτλος επηρεασμένος από το κόμικ του Robert Crumb του 1968. Σημαίνει keep going παρόλα τα προβλήματα. Εδώ ο Kendricks παίζει με τη φωνή του με ένα φαλτσέτο υπέροχο και ένα φοβερό γρήγορο funky beat.

0: You're listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul.
3: Η Roxy Music εδώ δίνουν άλλο νόημα σε ερωτικό τραγούδι που δεν αφηγούταν μόνο μια ερωτική ιστορία, αλλά την δημιουργούσε κιόλας. Σαν ένα ναρκωτικό φτιαγμένο με νότες. Η παρουσία του Brian Ferry μαζί με την ιδιαίτερη φωνή του και πάντα συνοδευόμενη από μουσική, σήμα κατά τεθέν της μπάντας, έχουν δημιουργήσει πολλές ταχυπαλμίες. Και όχι μόνο σε εφήβους. Το κομμάτι αυτό που ακούτε βρίσκεται στο 5ο άλμπουμ του, στο Siren, του 1975. Ουσιαστικά ήταν μια instrumental δημιουργία του Andy McKay, στην οποία πρόσθεσε στίχους ο τραγουδιστής.

Το λυρικό μέρος αναφέρεται προφητικά στο πρόσωπο που απεικονίζεται στο άλμπουμ, το μοντέλο, την Τζέρι Χολ. Η γνωριμία τους γίνεται κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης για το εξώφυλλο, όταν το μοντέλο ζήτησε από τον τραγουδιστή να τη βοηθήσει να αφαιρέσει το μπλε χρώμα από πάνω της.

Άντι Μπακέι, Φιλ Μαντζανέρα, Brian Ferry. Όπως και να έχει, το τραγούδι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της μπάντας στην Αμερική. Love is a drug.

ξεχνάτε ότι ο έρωτας και η παρθενογένεση είναι άκρως αντίθετα πράγματα. Άρα και σε ένα ερωτικό τραγούδι η μελωδία βασίστηκε από κάπου.

Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις James Brown καθήμενος. Όλοι όρθιοι. Get up off the thing. 1976, μεγάλη επιτυχία. Βασιλιά της Soul. Η βασιλιά του Groove.

εκτός τόπου και χρόνου, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Παίζουμε τη μουσική της ζωής σας και τη μοιραζόμαστε μαζί σας. Εσείς, πού είστε? Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατού.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Λοιπόν, εδώ έχουμε μια σκοτσέζικη μπάντα, ενώ έχουμε ξεκινήσει ήδη το τελευταίο ημίωρο. Οδεύουμε προς το τέλος και έρχονται οι Nazareth. Οι Nazareth είναι από τη Σκωτία. Το κομμάτι τους του 1978, στο ένατο στούντιο άλμπουμ τους, το Expect No Mercy. Expect No Mercy λοιπόν, 1978, και το κομμάτι είναι το Gone Dead Train. Jack Nitzsche και Russ Tittleman.

στα φωνητικά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι είναι ο Dan McCafferty και στα φωνητικά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι είναι ο Dan McCafferty και στις κιθάρες ο Manny Charlton.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats.
1: Πάμε τώρα με το τραγούδι το πολύ γνωστό του σουηδικού συγκροτήματος ABBA που κυκλοφόρησε το 1975. Μάμα Μία. Τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Το τραγούδι που ενέπνευσε και το ομώνυμο musical και τις ταινίες που διαδραματίζονται σε ένα όμορφο ελληνικό νησί. Όλοι θυμόσαστε και θυμόμαστε την ταινία «Μάμα Μία» του 2008. Μια νεαρή κοπέλα που ψάχνει τον πατέρα της πριν το γάμο της σε ένα ελληνικό νησί. Και έρχονται οι τρεις υποψήφιοι πατέρες. Καλεσμένοι στο γάμο, δημιουργούν φοβερά αστείες καταστάσεις. Mama Mia, here I go again. Meryl Streep, Pierce Brosnan και τα λοιπά. Υπάρχει και η συνέχεια της ταινίας 2018, Mama Mia, Here We Go Again. Ταινία που δείχνει το παρελθόν της μητέρας και τη ζωή της στο νησί.

0: blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. Non-stop. Non-stop. With the hottest DJ.
1: Άλλο ένα φοβερό κομμάτι έρχεται από το βρετανικό ροκ συγκρότημα City Boy. Five, seven, oh, five. Ένα κομμάτι, ένας αριθμός που μας ακολουθούσε

1978 έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Το τραγούδι μιλάει για κάποιον που προσπαθεί μάταια να καλέσει την αγαπημένη του στο τηλέφωνο, αλλά δεν παίρνει καμία απάντηση.

ένα κομμάτι από το γνωστό άλμπουμ του 1979 των Madness, One Step Beyond. Nightboat to Cairo. Η τρέλα συνεχίζεται, η βρετανική τρέλα ska συνεχίζεται. Ένα φοβερό σόλο σαξόφωνο, μπορείτε να πείτε. Η στίχη για ένα σκάφος στον ήλιο.

0: In the mix with the baddest DJ.
1: Πάμε δίσκο. Διάσημη δίσκο επιτυχία του 1974. Από τον Carl Douglas. Kung Fu Fighting. Κατάφερε και πούλησε πάνω από 11 εκατομμύρια αντίτυπα.

Περίπου την ίδια εποχή, 1975, Gloria Gaynor. Ηχογραφεί ένα κομμάτι που στην αρχή δόθηκε στους Four Tops, που όμως το αρνήθηκαν. Η Gloria Gaynor το δέχτηκε και το κυκλοφόρησε με το άλμπουμ της Never Say Goodbye. Είναι το Reach Out, I'll Be There. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως μέρος ενός συνεχόμενου χορευτικού medley 19 λεπτών, που περιείχε επίσης τα τραγούδια Honey Bee και Never Say Goodbye. Η Gloria Gaynor, που έγινε παγκοσμίως διάσημη για επιτυχίες όπως το I Will Survive.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα 1977 και ένα διάσημο funk τραγούδι από τους Commodores. Είναι το Brick House. Έφτασε το νούμερο 5. Το τραγούδι μιλάει για μια ελκυστική γυναίκα που έχει τέλειες αναλογίες. Συγκεκριμένα 36, 24, 36.

μεγάλες στιγμές με τους Commodores και το Brick House. Πρώτο τελευταίο κομμάτι. Το τελευταίο είναι εδώ. Your day sounds better with your music and your station playing on the background. Είναι το Rapper's Delight. Το Rapper's Delight είναι του 1979, ένα κομμάτι των Sugar Hill Gang. Το πρώτο τραγούδι hip hop που μπήκε στο αμερικανικό Top 40. Το κομμάτι αυτό οδήγησε τη rap μουσική στη μαζική αγορά. Χρησιμοποιεί τη μελωδία του διάσημου disco κομματιού Good Times από τους Chic. Sugar Hill Gang δημιουργήθηκαν στο Englewood του New Jersey το 1979. Κανονικά το κομμάτι αυτό έχει διάρκεια πάνω από 14 λεπτά στην αρχική έκδοση των 12 ιντσών, με στίχους γεμάτους αυτοσχεδιασμό και ρυθμικές εξιστορήσεις. Νάιλ Ρότζερς, Μπέρναρντ Έντουαρντς είναι οι συνθέτες του Rapper's Delight. Τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Τον ήχο ρύθμισε ο Ντίνος Κλάσικαλ. Πίσω από τα social και πίσω από το τηλεφωνικό κέντρο κρυβόταν ενδελεχώς ο κύριος Σφέδων Πιπέρης. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ξαγοράρης. Το ραντεβού μας σε 5 ακριβώς ημέρες, την ερχόμενη Τρίτη. Ευχόμαστε σε όλους σας να περάσετε ένα υπέροχο, ένα μοναδικό, ένα ανεπανάληπτο, ένα τσαχπινογαργαλιάρικο Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για το οργανωμένο κύκλωμα απάτης με αευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πτώση ηλεκτροφόρων καλωδίων προκάλεσε το πρωί επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ερμούπολη, στο ύψος του Καρνάγιου, ένα γερανοφόρο όχημα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σημειωθεί διακοπή ρεύματος από το ύψος του σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος έως και την οδό Σάκη Καράγιωργια. Σε ετοιμότητα πρέπει να βρίσκεται ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά τη μελλοντική αξιοποίηση των σημερινών χώρων που λειτουργούν τα δικαστήρια εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου, ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη των αιθουσών σε δύο ορόφους, αλλά και η περαιτέρω ερήμωση της πλατείας Μιαούλη. Τη σοβαρή αρμοδιότητα του μεταφορικού έργου για τα σχολεία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων έρχεται να περάσει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και σε κάθε νησιωτικό δήμο του νομού. Η εν λόγω αλλαγή προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην οικονομική υπηρεσία, καθώς από το σχολικό έτος 2027-2028 και μετά θα κληθεί να διενεργεί η ίδια, εγκαίρως και με επιτυχία, τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να μεταφέρονται οι μαθητές στα σχολεία του νησιού. Πράσινο φως για την υλοποίηση του έργου που αφορά την πρόταση για την ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείου προφορικών μαρτυριών Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης έλαβε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σημαντική τροποποίηση σημειώθηκε στο επίσημο πρόγραμμα προσεγγίσεων του Ισραηλινών Συμφερόντων Κουρασγερόπλοιου Crown Iris για το φετινό καλοκαίρι, καθώς η προγραμματισμένη άφιξή του στο λιμάνι της Σύρου για τις 21 Ιουλίου ακυρώθηκε. Η ξαφνική αλλαγή στα δρομολόγια έρχεται σε μια περίοδο όπου κάθε κατάπλους του συγκεκριμένου πλοίου στην Ερμούπολη, αλλά και σε άλλα ελληνικά λιμάνια όπως ο Πειραιάς, συνοδεύεται από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και αντιπολεμικές κινητοποίησεις. Στη Σύρο θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς εποχής του Αντένα με τίτλο «Σπηλιάδες», η υπόθεση της οποίας ξεκινά στο νησί το 1962. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κιβέλη και το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης, παρουσιάζει τη βίντεο εγκατάσταση «Μεταμόρφωση». Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε και επίσημα για την Ελλάς Σύρου, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Έθριος και σήμερα ο καιρός στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
5: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Aegeo Live 95.

Γεια και χαρά. Χήμα στο κύμα με το Θανάση Ευθυμίου στον Αιγαίο Live 95,8. Καλησπέρα από την Άνω Σύρο. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Φτάσαμε τα μέσα Ιουλίου και πάμε για τον Αύγουστο και το κύμα του Έλληνα τουρίστα στα νησιά και τις παραλίες χαμός. Τις έχουμε όλοι ανάγκη τις διακοπές και την ξεκούραση, το αξίζουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον Γάλλο Ραούλ Βινιάλ από τη Γαλλία και το To Beat the Dog Goodbye.

προηγούμενη εκπομπή είχε αφιέρωμα στη Βραζιλία, στα βραζιλιάνικα τραγούδια. Και λέω πως κάνουμε και μία έτσι για τη ρέγγε, που παλιά ήμουν ρέγγα.

τον Αύγουστο θα είμαστε σε άδεια, ας το πούμε. Οπότε μας μείνανε λίγες εκπομπές αυτές του Ιουλίου και μετά από Σεπτέμβρη πάλι. Να ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα γίνει η εκπομπή Χήμα στο Κύμα λόγω απουσίας.

Jonathan Rado και Sam Franz. Υπέροχο ντουέτο. Προχωράμε με τους Άγγλους. Τους Get Down Services. Ένα βρετανικό ντουέτο από τον Ben Sadler και τον Josh Lowe.

αρέσουν οι Get Down. Έχουν πάρει έτσι διάφορα στοιχεία του 80s και 70s και τα έχουν φέρει λίγο στο σήμερα. Pack it up, put it in the next one. Could have been the best one. No fun. Guinness World Record CD. Αυτό το άλμπουμ βγήκε πριν από 2 χρόνια. Your medals in the post.

Οι Άγγλοι, οι οποίοι αποκλειστήκαν εχθές από τους Αργεντίνους στα ημιτελικά του Mundial. Έχουν αυτή την κίνια, δεν θα φτάσουν ποτέ να το πάρουν. Και έχουμε λοιπόν τελικό Mundial. Ισπανία-Αργεντινή. Ενδιαφέρον θα πω.

καμπανόφωνο το τελικό. Για να δούμε ποιος το σηκώσει.

πια στα ντουέτα. Πάμε και σε ένα άλλο ντουέτο αγαπημένο, τους Chinese American Beer, την ίδια χρονιά με το προηγούμενο, 2024. Kids Go Down. Μια Κινέζα και ένας Αμερικανός παντρευτήκανε και βγάζουν αλμπουμάκια, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία μίξη.

πάντα μου κάνει εντύπωση πως δύο ζευγάρια από δύο τελείως διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμούς μπορούν και συνυπάρχουν κάπως έτσι αρμονικά.

ακούμε το Airwalker από το όπλο του άλμπουμ το A Place Where We Could Go to, το 2008. Straight from America.

Αιγαίο Live 95,8 στα FM των Κυκλάδων. Μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά στο aegeolive.gr. Chatting στο Viber 697-822-5510 και το τηλέφωνο μας 2281-087-178. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει chat και στο aegeolive.gr και υπάρχουν και τα podcast που μπορείτε να ακούσετε στο site μας, τις εκπομπές, όλες τις εκπομπές που έχουμε παίξει, έχουμε συμβεί, όποτε θέλετε, όποια ώρα.

να επιστρέψουμε λίγο στα ντουέτα, γιατί μ' άρεσε κάπως αυτό με τα ντουέτα. Και πάμε πίσω στο 1990. Gangstar.

Λίγο old school αμερικάνικη hip hop από τα 90s. DJ Premier και Guru, το ντουέτο των Gangsta. Από το Houston και τη Βοστόνη.

ο Αμερικανός Κούρος με τις Τζίβες. Τρομερός και σεξι. Τι να πω, είναι 62 τώρα και άμα δείτε πως είναι. Oh my God.

από τη ζωή του να είχα. Έχει πάει τώρα, έχει μια βίλα τεράστια εκεί πέρα. Έχει άλογα τέτοια, φυτεύει, κάνει. Λυπεύει τα άλογα, τα χαϊδεύει. Δεν ξέρω και εγώ τι κάνει. Άλογα τέτοια, φυτεύει, κάνει. Λυπεύει τα άλογα, τα χαϊδεύει. Δεν ξέρω και εγώ τι κάνει. Το ζει ο τύπος, μπράβο του.

μας άφησε πριν από 3 χρόνια ο Μπαφέτ, Αμερικανός τραγουδοποιός, συγγραφέας, επιχειρηματίας. Είχε έτσι μια νησιώτικη απόδραση.

Πήρα ένα παγωτό από το περίπτερο τις προάλλες. Και ρε παιδιά, πώς έχουν εξελιχθεί έτσι τα παγωτά του περιπτέρου. Δηλαδή θυμάμαι ότι δεν είχαμε και πολλές επιλογές. Ήταν απλές γεύσεις αυτά, έτσι, καραμπόλα, 4x4. Και τώρα είναι μάγκο με καρύδι.

Πάμε στους Αυστραλούς, Babe Rainbow, από το άλμπουμ Double Rainbow το 2018, και αυτό είναι το Evrika.

Αλλά θυμήθηκα και αυτό το ξυλάκι που είχαμε και εμείς τότε, το σολέρο. Που είχε σορμπέ, γρανίτα, φράουλα, μάγκο μου φαίνεται απ' έξω και μια βανίλια μέσα.

συγκεκριμένο έχει μια ιδιαιτερότητα. Βγήκε αφού πέθανε ο Μακ Μίλερ. Δίσκος Circles. Μακ Μίλερ πέθανε στα 26 του το 2018. Ο δίσκος βγήκε το 20.

σας ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση. Χήμα στο κύμα με το Θανάση Ευθυμίου, 6 με 7 κάθε Πέμπτη. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάω να φάω ένα παγωτάκι τώρα που μιλήσαμε για παγωτάκια. Θα ψάξω να βρω αυτό το κοκτέιλ. Ή αλλιώς rocket. Σας φιλώ, γεια σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, πρώην ανώτερη δημόσια λειτουργή και στελέχη πολιτικών γραφείων, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για το οργανωμένο κύκλωμα απάτης με αευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πτώση ηλεκτροφόρων καλωδίων προκάλεσε το πρωί επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ερμούπολη, στο ύψος του Καρνάγιου, ένα γερανοφόρο όχημα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σημειωθεί διακοπή ρεύματος από το ύψος του σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος έως και την οδό Σάκη Καράγιοργια. Σε ετοιμότητα πρέπει να βρίσκεται ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά τη μελλοντική αξιοποίηση των σημερινών χώρων που λειτουργούν τα δικαστήρια εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου, ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη των αιθουσών σε δύο ορόφους, αλλά και η περαιτέρω ερήμωση της πλατείας Μιαούλη. Τη σοβαρή αρμοδιότητα του μεταφορικού έργου για τα σχολεία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων έρχεται να περάσει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και σε κάθε νησιωτικό δήμο του νομού. Η εν λόγω αλλαγή προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην οικονομική υπηρεσία, καθώς από το σχολικό έτος 2027-2028 και μετά θα κληθεί να διενεργεί η ίδια, εγκαίρως και με επιτυχία, τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να μεταφέρονται οι μαθητές στα σχολεία του νησιού. Πράσινο φως για την υλοποίηση του έργου που αφορά την πρόταση για την ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείου προφορικών μαρτυριών Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης έλαβε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σημαντική τροποποίηση σημειώθηκε στο επίσημο πρόγραμμα προσεγγίσεων του Ισραηλινών Συμφερόντων Κουρασγερόπλοιου Crown Iris για το φετινό καλοκαίρι, καθώς η προγραμματισμένη άφηξή του στο λιμάνι της Σύρου για τις 21 Ιουλίου ακυρώθηκε. Η ξαφνική αλλαγή στα δρομολόγια έρχεται σε μια περίοδο όπου κάθε κατάπλους του συγκεκριμένου πλοίου στην Ερμούπολη, αλλά και σε άλλα ελληνικά λιμάνια όπως ο Πειραιάς, συνοδεύεται από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και αντιπολεμικές κινητοποίησεις. Στη Σύρο θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς εποχής του Αντένα με τίτλο «Σπηλιάδες», η υπόθεση της οποίας ξεκινά στο νησί το 1962. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κιβέλη και το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης, παρουσιάζει τη βίντεο εγκατάσταση «Μεταμόρφωση». Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε και επίσημα για την Ελλάς Σύρου, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Έθριος και σήμερα ο καιρός στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.
2: Καλησπέρα αγαπημένοι και bonjour mes amours. Καλώς ήρθατε στην ώρα του Βελγού. Με λένε Χέις, κάνω εκπομπή κάθε εβδομάδα Πέμπτη 7 μέχρι 8 στην Αιγαίο Live 95,8. Απολαύστε my παραστάζει. Έλα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για το οργανωμένο κύκλωμα απάτης με αευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πτώση ηλεκτροφόρων καλωδίων προκάλεσε το πρωί επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ερμούπολη, στο ύψος του Καρνάγιου, ένα γερανοφόρο όχημα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σημειωθεί διακοπή ρεύματος από το ύψος του σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος έως και την οδό Σάκη Καράγιωργια. Σε ετοιμότητα πρέπει να βρίσκεται ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης όσον αφορά τη μελλοντική αξιοποίηση των σημερινών χώρων που λειτουργούν τα δικαστήρια εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου, ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη των αιθουσών σε δύο ορόφους, αλλά και η περαιτέρω ερήμωση της πλατείας Μιαούλη. Τη σοβαρή αρμοδιότητα του μεταφορικού έργου για τα σχολεία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων έρχεται να περάσει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και σε κάθε νησιωτικό δήμο του νομού. Η εν λόγω αλλαγή προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην οικονομική υπηρεσία, καθώς από το σχολικό έτος 2027-2028 και μετά θα κληθεί να διενεργεί η ίδια εγκαίρως και με επιτυχία τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να μεταφέρονται οι μαθητές στα σχολεία του νησιού. Πράσινο φως για την υλοποίηση του έργου που αφορά την πρόταση για την ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείου προφορικών μαρτυριών Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης έλαβε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σημαντική τροποποίηση σημειώθηκε στο επίσημο πρόγραμμα προσεγγίσεων του Ισραηλινών Συμφερόντων Κουρασγερόπλοιου Crown Iris για το φετινό καλοκαίρι, καθώς η προγραμματισμένη άφηξή του στο λιμάνι της Σύρου για τις 21 Ιουλίου ακυρώθηκε. Η ξαφνική αλλαγή στα δρομολόγια έρχεται σε μια περίοδο όπου κάθε κατάπλους του συγκεκριμένου πλοίου στην Ερμούπολη, αλλά και σε άλλα ελληνικά λιμάνια όπως ο Πειραιάς, συνοδεύεται από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και αντιπολεμικές κινητοποίησεις. Στη Σύρο θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς εποχής του Αντένα με τίτλο «Σπηλιάδες», η υπόθεση της οποίας ξεκινά στο νησί το 1962. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κιβέλη και το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης, παρουσιάζει τη βίντεο εγκατάσταση «Μεταμόρφωση». Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε και επίσημα για την Ελλάς Σύρου, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Έθριος και σήμερα ο καιρός στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Όλος εκτάκτος σήμερα, όπως ξέρετε σας έχω ενημερώσει ότι για το καλοκαίρι κάνω ένα μικρό διάλειμμα όσον αφορά τα live, τις ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές. Εκτάκτος όμως, επαναλαμβάνω, με αφορμή το χτεσινό αθηναϊκό live των Cure, μιας μπάντας που λατρεύω κυριολεκτικά, και με μια σύντομη απόφαση που την πήρα σήμερα το μεσημέρι στις 3, και ένα τεστ με τον εαυτό μου αν θα προλάβω να ετοιμάσω εκπομπή μέχρι τώρα, μέχρι τις 8, τα κατάφερα, θα πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα σας πω, απολαύστε λίγο την Νίνα Σιμών, να συγκεντρωθώ κι εγώ, γιατί λείπω κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες, και πρέπει να ξαναβρω τα νερά μου, πρέπει να ξαναμπω στα νερά μου.

Να σας πω κιόλας, δεν ξέρω αν όσοι ποιοι με ακούτε αυτό το δύο ώρο της Πέμπτης που είναι κατοχυρωμένο στα γκάζια στον καζόν, έχω να σας πω ότι την περασμένη, ότι αποφάσισα να μην σας κουράζω με επαναλήψεις εκπομπών παλαιότερων ημερομηνιών. Γεια σου Χέις. Ευχαριστώ για τα λόγια σου μωρό μου. Γεια. Και εγώ έλεγα λοιπόν ότι ακούγαμε μόνο λίστες και τραγούδια που έχω εγώ επιλέξει, χωρίς να επαναλαμβάνουμε ημερομηνίες και ίσως ενδεχομένως και γεγονότα που ήταν επίκαιρα στην, τότε που ήταν η πρώτη της εκπομπής. Ξέρετε όμως ότι μπορείτε να με βρίσκετε και σε podcast τις εκπομπές της επαναλήψης, όχι, αλλά τις εκπομπές τις κανονικές των τελευταίων 2,5 χρόνων, από τότε δηλαδή που χρησιμοποιούμε το podcast. Μπορείτε να με βρίσκετε στη διεύθυνση του σταθμού www.geolive.gr. Δεν σας είπα όμως τα κανονικά από την αρχή, ότι είμαι η Βίλμα Τσίρκα. Είναι live αυτή τη φορά, ζωντανά. Διακόπτουμε για λίγο αυτή την Πέμπτη. Θα ακούσουμε μόνο Cure, αποκλειστικά Cure σήμερα. Είπαμε με αφορμή το χτεσινό live. Είναι διαφορετικές, σε διαφορετικές χρονολογίες ατάκτως ερημένα τα τραγούδια. Θα τα αναγνωρίσετε τα περισσότερα, δεν υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε κάποιος να μην αναγνωρίσει κάτι για τους Cure. Ξεκινάμε, να μην σας ζαλίζω με την πολυλογία μου, και επανέρχομαι.

Μου είχε λείψει πολύ, παιδιά. 5 εβδομάδες που είμαστε χώρια, που είμαι, απέχω δηλαδή από το live, μου έχει λείψει η διαδικασία πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά μου αρέσει και αυτό το έκτακτο που προέκυψε από το πουθενά.

Σας ξαναδιακόπτω, συγγνώμη. 2281-087-178 το σταθερό μας. 6978-2255-10 το Viber. Aegeo Live 95,8. www.aegeolive.gr.

Θα μπορούσε να γεμίσει πρόγραμμα ολόκληρου μαγαζιού με το Secure μόνο. Τι λέτε, όχι μόνο η δύο ερή εκπομπή. Ακούμε το Close to Me από το The Head on the Door του 1985.

Και ένα τραγούδι που συχνά πυκνά το ακούμε, μια και είναι πολύ πολύ αγαπημένο μου, το ακούμε δηλαδή εδώ στα Γκάζια, το Lullaby από το Disintegration, εμένα από τους πιο αγαπημένους μου δίσκους των Cure, 1989 η χρονιά.

σας άφησα λοιπόν να εισέλθετε στον πνευματικό, μυστικιστικό κόσμο των Cure, χωρίς να σας λέω πολλά. Πρέπει όμως να πούμε και κάποιες πληροφορίες για την μπάντα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, κάποια που αγνοούν ίσως μερικά κομμάτια της ιστορίας των Cure και τι είναι η Cure. Η Cure λοιπόν είναι Βρετανοί, ξεκίνησαν το 1976 στο Crawley του Sussex, και σαν πάντα το μόνο σταθερό μέλος είναι ο Robert Smith, ο οποίος είναι ο βασικός κιθαρίστας, στιχουργός και μουσικός. Αυτός λοιπόν σταθερός από το 1976 μέχρι σήμερα, γιατί υφίστανται οι Cure. Αλίμονοε, μην λέω, χτες ήταν στο Eject Festival. Παιδιά, από την σας είπα και πριν ότι ενδέχεται να έχω κάποιο μικρό άγχος, οπότε σχορνάτε μου κάποια μικρολαθάκια. Το ωραίο με αυτό το αντικείμενο που έχω είναι ότι κάθε φορά καρδιοχτυπώ σαν να είναι η πρώτη φορά, και είναι ευχάριστο συνέστημα, γιατί γραία γυναίκα, που να βρω χαρές και που να είναι για μένα κάτι να αντλείς χαρά από όπου και αν προέρχεται. Καλό,

Και βέβαια είναι το 10-15 Saturday Night από το πρώτο τους δίσκο, μετά από τα single που είχαν βγάλει, Three Imaginary Boys, 1979.

Σας είπα και πριν ότι από τις τάξεις των Cure περάσανε διάφορη μουσική. Ο Robert Smith είναι το σημείο αναφοράς. Θα σας πω και γι' αυτόν λεπτομέρειες. Τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος ήταν ο Paul Thompson, ο Simon Gallup και ο Jason Cooper. Με αυτούς κυκλοφόρησαν... δεν θα έλεγα χρυσή εποχή, θα έλεγα εποχή που τους μάθαμε οι περισσότεροι. Ο ήχος τους είναι εναλλακτικό ροκ, είναι πολύ γενικό για να το πούμε, gothic, σίγουρα gothic, που σε αυτό συνέβαλαν και οι εμφανίσεις, οι αμφιέσεις και οι θεατρικές μεταμορφώσεις του Robert Smith, αλλά και post-punk, new wave και πολλά άλλα θα έλεγα.

τους παίδες και στα πρόσφατα κλιπάκια που τον έχω ακούσει στα social, αλλά και με τις πληροφορίες που έχω από τη χθεσινή συναυλία, η φωνή του είναι αναλύωτη, είναι εξαιρετική.

Διάβαζα λοιπόν πόσο στεναχωρεί τον Ρόμπερτ Σμιθ να τους ταυτίζουν με το gothic rock και να τους θεωρούν ένα από τα χαρακτηριστικά συγκροτήματα του είδους. Απορρίπτει αυτή την ταξινόμηση και έχει πει και όλο το 2006 ότι είναι τόσο θλιβερό όταν η λέξη goth εξακολουθεί να αναφέρεται στο όνομα The Cure. Δεν μπορούμε να κατηγοριοποιηθούμε, υποθέτω ότι ήμασταν post-punk όταν βγήκαμε, The Cure. Δεν μπορούμε να κατηγοριοποιηθούμε, υποθέτω ότι ήμασταν post-punk όταν βγήκαμε, αλλά στο σύνολό του είναι αδύνατο. Απλά παίζω μουσική των Q

Γιώργο, λοιπόν, έχουν έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και ως, να μην πω ιστορικός τέλεχος, αλλά τέλος πάντων μου έχει δοθεί η ευκαιρία να τους παρακολουθήσω, ξεκινώντας από την ιστορική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο το 1985, που εκεί τους αγάπησα. Βέβαια, εκτός από αυτούς, αγάπησα και τους Depeche Mode, εννοείται, την Ινα Χάγκεν και τους Culture Club, έτσι και έτσι, τους Stranglers, αλίμονο, αλίμονο. Rockin' Athens και μεγάλη Μελινάρα, Μελίνα Μερκούρη, που το οργάνωσε.

Τους Cure λοιπόν τους ξαναείδα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ούσα φανατική οπαδός, γκρούπις πια, γκρούπις με την ελληνική έννοια, παιδιά, δεν τους ακολουθούσα πουθενά, ξέρετε, στις συναυλίες όποτε ερχόντουσαν εδώ και σε μουσικές που αντάλλασα και μοιραζόμουν με φίλους. Και να πω εδώ, με αυτή την ευκαιρία σδοθήσεις, ότι έχω μια φίλη, πολύ αγαπημένη φίλη, πολλά χρόνια, τη Λίντα, συχνά πυκνά τη μνημονεύω από εδώ. Με τη βοήθεια της Λίντας λοιπόν, η οποία ήταν πιο οικία, πιο familiar με την μουσική των Cure, με έβαλε ακόμα πιο βαθιά στη μουσική τους. Λίντα μου, αν με ακούς, είσαι η νούμερο ένα concert companion μου. Εντάξει, δεν αλλάζομαι τίποτα στις συναυλίες που έχουμε ζήσει, στις υπέροχες στιγμές που έχουμε μοιραστεί, εκτός των άλλων εννοείται βέβαια, των προσωπικών μας, τις μουσικές που μοιραζόμασταν σε συναυλιακούς χώρους.

Το 1995 τους ξαναείδα, παιδιά. Ήμουν στην Αθήνα ακόμα, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και τους ξαναείδα και το 2002, ακόμα στην Αθήνα ήμουνα, στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Νομίζω, αν με ακούει το ανιψούδι μου, το μεγάλο το ανιψούδι μου, η Ελεάνα, που πρέπει να ήταν πρωτοετής τότε, δευτεροετής, είχαμε πάει μαζί, Ελεανάκη, το θυμάσαι?

Ξεσπιτώθηκα ή μάλλον ξεσηκώθηκα για ακόμα μία φορά το 2005 στο Terra Vibe στη Μαλακάσα, ένας από τους χώρους που εμένα συμπαθώ πάρα πολύ για την άπλα του και για το... για την άπλα του, κυρίως για την άπλα του. Μπορεί να μην είμαστε πολύ κοντά στη σκηνή, αλλά για μένα είναι εξαιρετικός συναυλιακός χώρος.

Από το πρώτο τους δίσκο, το Three Imaginary Boys, είναι το Fire in Cairo, 1979 η χρονιά. Αυτό, ναι.

Οι Κιούρκ ξανάρθανε, παιδιά, το 2019 και το 2026, συνολικά 7 φορές. Το 2026 είναι η χτεσινή τους συναυλία, που ακόμα και αν είχα τις σωματικές αντοχές ή τις οικονομικές αντοχές, κυρίως τις οικονομικές, να πήγαινα χτες στην Αθήνα, παιδιά, από 80 οι τιμές των εισιτηρίων, που 80 ήταν, άμα το είχες κλείσει πέρυσι, ξέρετε, exaggerate to make a point, μέχρι τα 250 που φτάσανε χτες, απαγορευτικό, αλλά όπως σας έχω γανώσει τα αυτιά, έχω τις αναμνήσεις μου από αυτούς.

Και αυτή είναι ο P-Cure από το τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησαν το 2024, πριν από 2 χρόνια. Το τραγούδι λέγεται All I Ever Am, και ο δίσκος Songs of a Lost World. Θα ξανακούσουμε, έχω διαλέξει και ακόμα κάποια κομμάτια από αυτό το δίσκο.

Και βέβαια ο ήχος τους είναι αναγνωρίσιμος. Ο εγκέφαλος του Ρόμπερτ είναι που τα κάνει όλα. Αν και στο αρχικό, στην αρχική τους σύνθεση και εμφάνιση, δεν ήταν ο μοναδικός εγκέφαλος. Από το 2024 λοιπόν, που ήταν το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, πάμε πίσω στο 1989. Είναι το τραγούδι Close Down από το Disintegration.

Γάιρ, δεν σας σχολίασα και το αυτό που ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων, ότι για την επόμενη ημερομηνία τουλάχιστον, το Crown Iris, you know what I'm talking about, δεν θα έρθει στη Σύρο.

Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και μου φαίνεται δυσνόητο ακόμα περισσότερο όσο μεγαλώνω είναι πώς δεν έχουμε κατανοήσει σε αυτή την εποχή της υπερπληροφορίας, υπεργνώσης, τη δύναμη των πολλών, τη δύναμη της συλλογικότητας, τη δύναμη του εμείς, πραγματικά, πραγματικά με σοκάρει.

0: Ώρα να πούμε όμως, παιδιά, και κάποια πραγματάκια, κάποιες πληροφορίες για τον ίδιο τον Σερ Ρόμπερτ Σμιθ, ακριβώς μετά τη μετάδοση του δελτίου.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
2: Τρεμάλα! Το νου σας τρεμάλα!
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

δεν πρόλαβα να παίξει το σποτάκι. Είπαμε, έχω εξελιχθεί, αλλά δεν έχω τελειοποιηθεί. Είναι η δεύτερη ώρα που θα περάσουμε μαζί. Είναι τα Γκάζια στον Καζόν. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα. Είναι ο GeoLive 95,8. www.geolive.gr. Διαδικτυακός. Εκτάκτος live σήμερα. Παίζουμε, ακούμε και μιλάμε για τους Cure.

Είναι το Close to Me. Υπάρχει και σε άλλες συλλογές, παιδιά. Εγώ το πήρα από το The Head of the Door του 1985. Close to Me, σας το πάω.

Αλήθεια δεν ξέρω πως τρύπωσε αυτό το τελείωμα του εκπληκτικού εκπληκτικού κομματιού των Cure. Αλήθεια δεν κατάλαβα, αλλά μια μικρή δικαιολογία, ένα μικρό άλοθη που έχω. Σας είπα ότι την εκπομπή την ετοίμασα από τις 3 η ώρα το μεσημέρι σήμερα, από τις 3 και τέταρτο μέχρι τις 7 παρατέταρτο που έφυγα από το σπίτι. Γι' αυτό σχολάτε μου κάποια μικρό λαθάρες στην πορεία. Έλεγα λοιπόν πριν άγαρμα επίσης με διακόψει το δελτίο των ειδήσεων, ή μάλλον όχι το δελτίο των ειδήσεων που κόπηκε το σήμα μου και στην αρχή, στην αναγγελία της ώρας στις 9. Λέγαμε λοιπόν για τον Robert James Smith, ο οποίος γεννήθηκε στο Blackpool, Βρετανός το είπαμε αυτό, Εγγλέζος, το 1959, σταθερό μέλος των Cure, ο οποίος όμως εκτός από τους Cure, από το 1976 που βρέθηκε με τους Cure, παράλληλα υπήρξε και κιθαρίστας των Siouxsie and the Banshees, Banshees μάλλον, Siouxsie and the Banshees, που σαφώς τους έχουμε ακούσει στα γκάζια, από το 1982 μέχρι το 1984. 67 χρονών σήμερα ο Sir Robert Smith, καθηγητής πανεπιστημίου, με την ίδια γυναίκα πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αυτό γιατί μου αρέσει, τι conservative μου βγαίνει και θέλω να το αναφέρω αυτό, κάτι που προσωπικά δεν με εκφράζει, έτσι όπως φαίνεται από την πηδησιά μου, αλλά το θαυμάζω, πραγματικά θαυμάζω όταν άνθρωποι που κινούνται σε αυτά τα κυκλώματα της showbiz ή σε αυτά τα επαγγέλματα που καταθέτουν τόσο πολύ ψυχή και εκτίθενται τόσο πολύ, το να καταφέρνουν να είναι χρόνια μαζί, δεν ξέρω παιδιά, εμένα με εντυπωσιάζει. Επαναλαμβάνω, μου είναι εντελώς ξένο, και σαν κατάσταση προσωπική, αλλά και σε καμία περίπτωση ταύτιση με τους διάσημους, αλλά πραγματικά το θαυμάζω, τι να πω.

Αντιλαμβάνομαι που θα σας το πω, αλλά το Disintegration για μένα είναι από τα καλύτερα μου. Homesick 1989.

Λοιπόν, guys, μόλις τώρα είχα μία από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου και τολμώ να πω, γεγονός. Είναι η πρώτη φορά στα 6 χρόνια, 7 τώρα, που κάνω την εκπομπή εδώ στον Αιγαίο Live. Μόλις τώρα, λοιπόν, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα στο σταθερό μας τηλέφωνο από την Μαριάννα, από τη Μυτιλίνη, η οποία μου είπε ότι με ακούει οικογενειακός και με απολαμβάνει εδώ και καιρό. Μαριάννα, αν σου πω ότι μου φτιάξες το βράδυ, μη σου πω και τη βδομάδα και το μήνα, θα είναι αλήθεια απόλυτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, καλή αντάμωση εδώ στις μουσικές και παίρνε με όποτε θες.

Και βέβαια ποτέ δεν αρνηθήκαμε, δεν είναι δυνατόν να αρνηθούμε την λίγο depressive διάθεση του Robert Smith. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για αυτόν λοιπόν, που έλεγε πόσο δύσκολο ήταν να προσαρμοστεί στην παιδική του ηλικία, και ξέρετε, είναι, δεν είναι κλισέ, συμβαίνει συχνά όμως, ότι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται στην στη συνύπαρξή τους, στην παιδική τους ή στην νεανική τους ηλικία, συχνά καταθέτουν την τέχνη τους, καταθέτουν στην τέχνη τους μάλλον αριστουργήματα. Όταν μπορείς και κάνεις τον πόνο σου τραγούδι, είναι παιδιά, δεν ξέρω, δεν είμαι καλλιτέχνης, εγώ ένα αυτή έχω και μ' αρέσει να ακούω μουσικές. Δεν μπορώ να δημιουργήσω μουσικές, το ζηλεύω πάρα πάρα πολύ, όχι με την έννοια του χθόνου, εννοείται με την έννοια ότι του θαυμασμού, του υγιούς θαυμασμού, πόσοι άνθρωποι μπορούν και γράφουν τραγούδια, και ακόμα περισσότερο πως μπορούν άνθρωποι και κάνουν τον πόνο τους τραγούδια, και εννοείται όχι μόνο τραγούδια, όποια μορφή τέχνης και να πούμε, μέσα θα είμαστε.

Και προς Θεού μην ακούσω κανένα να μου πει ότι κάποιο τραγούδι μοιάζει με κάποιο άλλο. Τον Cure εννοώ πάντα. Καλά, ο στίχος είναι αυτός που κάνει τη διαφορά και εντάξει, πιο εύκολο όταν μιλάς στα αγγλικά να τον κατανοήσεις ή όταν μπεις στο mood τους να τους δεις και με άλλο μάτι και να καταλάβεις και τις ενδεχομένως τις λέξεις, τα νοήματα μάλλον πίσω από τις λέξεις και πίσω από τους στίχους.

ότι είμαι πολύ ευτυχής που τους γνώρισα, που τους άκουσα και που εξακολουθώ και τους ακούω, και ευτυχώς που υπάρχετε, κύριε Ρόμπερτ Σμιθ και Κιούρ. Γιατί η μουσική σας είναι αυτό ακριβώς, Just Like Heaven. Αν υπάρχει,

Ψάχνοντας λοιπόν, παιδιά, τις μουσικές που πρόλαβα και πέρασα για να ακούσουμε σήμερα, που πρόλαβα και ετοίμασα, δεν έχω τίποτα από το Pornography, ενδεχομένως και από άλλους δίσκους των Cure. Αλλά ξέρετε, με πήρε το αγαπημένο μου, αυτά που έχω ακούσει που μου είναι από τα πιο οικεία, που έχω περάσει καλά, που ξέρετε που λειτουργούν ερήμην μου. I'm alive. Και για να δείτε και πόσο επίκαιρος ήταν ο στίχος του Robert Smith, και είναι, το τραγούδι λέγεται Killing an Arab, είναι από τα πρώτα τους συγκλάκια, 1978, μπήκε μετά βέβαια και στο Boys Don't Cry.

Και αυτό που ακούμε από το Boys Don't Cry του 1979, Jumping Someone Else's Train, πηδώντας στο τρένο κάποιου άλλου.

Σας λέγω λοιπόν ότι ο Ρόμπερτ Σμιθ, η ψυχή των Κιούρ, γράφει μερικούς από τους εξαιρετικότερους και πιο ποιητικούς στίχους στη ροκ μουσική, για την αγάπη, τα όνειρα, το φόβο, το σκοτάδι. Τέλος πάντων, είναι πολύ μοναδικός στον τρόπο του. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή η επιτυχία του δεν είναι μόνο να πούμε, το beat, ο ρυθμός, αλλά και οι στίχοι που αγγίζουν όπως αγγίζουν.

Ύμνος, ύμνος για τους αγαπημένους μου. Λιντάκο μου, παιδάκι μου, κουμπάρε μου και αγαπημένοι μου φίλοι, ξέρετε ποιοι είστε. Love Song από το Disintegration, από πού αλλού, του 1989.

σας έλεγα για το στίχο λοιπόν, δεν σας ολοκλήρωσα γιατί με πήρε ο συνειρμός. Σας έχω πει το τεράστιο πρόβλημά μου είναι ότι είμαι μια ψιλογραία άνω εκεί των 60, που η ψυχή μου και η ψυχή μου και η όρεξή μου είναι ανθρώπου 30 χρονών. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Και πάλι καλά και τυχεροί είμαστε. Και τυχεροί είμαι, δεν το συζητώ. Φτου, φτου, φτου.

9.30 ώρα, παιδες. Πω πω, πέρασε γρήγορα η ώρα, ε. Πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι ένας από τους ωραιότερους ύμνους στην ιστορία και της μουσικής και των Cure. Έχω να σας πω ότι πάρα πολύ το ευχαριστιέμαι που ανέβηκα σήμερα αυτή την Πέμπτη στις 16 του Ιούλη να κάνω εκπομπή εκ των Ουκάνεφ και χωρίς λόγο και αιτία, μιλώντας γενικώς αλίμονο, πάντα υπάρχει λόγος και αιτία.

Όχι, δεν το εξαντλήσαμε το Disintegration, αλλά το Pictures of You είναι από αυτόν το δίσκο, 1989.

Παιδες, ακριβώς επειδή δεν είχα προγραμματίσει και οργανώσει την εκπομπή, γι' αυτό δεν μιλήσαμε εκτός από αυτό που άκουσα από τις ειδήσεις που αφορά το Crown Iris. Δεν έχω να σας σχολιάσω τίποτα, και τι να σχολιάσω δηλαδή, την απαράδεκτη ελληνική καθημερινότητα, δεν μιλάω για την παγκόσμια, μην τρελαθούμε, και για τα δικά μας μόνο, για το δικουχαμένο παλικάρι, γιατί καημένη τη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που είχαμε μιλήσει γι' αυτό και για την εκμετάλλευση του γεγονότος, για τους μάρτυρες της Μαρφίν, από πού να το πιάσω και πού να το φτάσω δηλαδή. Συμβαίνουν πραγματάκια, δεν έχουμε παράπονο.

Αντισταθείτε, παιδες. Αντισταθείτε, να αντισταθούμε. Δεν είναι έτσι η ζωή. Αλήθεια, αλήθεια. Είναι δηλαδή. Ελπίζω να βγαίνει όλο αυτό που νιώθω, να βγαίνει στο ύφος και στον τόνο που μιλάω, και thank God μπορώ και ξεσπαθώνω κομματάκι μέσα από αυτό το βήμα.

τώρα το, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, το impose, να επιβάλλει λοιπόν την ζωή σε κάποιον άλλον, αισθάνεται πάρα πολύ ανεύθυνος, ναι αυτή είναι η λέξη, irresponsible, για να μεγαλώσει παιδιά, και έχετε υπόψη ότι ήταν μαζί με την γυναίκα του από τότε που ήταν teenagers μαζί, από πολύ μικρή ηλικία. Δεν ξέρω παιδιά, εγώ θα σας πω ότι και πάλι για την πάρτι μου μιλώντας, μια και βρήκα το βήμα, ότι το πιο έξυπνο πράγμα στη ζωή μου που έχω κάνει είναι το ότι έγινα μάνα, το πιο σπουδαίο μου, το πιο σπουδαίο πράγμα και το πιο σπουδαίο μου κατόρθωμα, αν είναι να τη μετρήσουμε κιόλας ποιος την έχει πιο μεγάλη. Όχι βλακεία, το τελευταίο μην του δώσετε σημασία. Σεξίζω ρε παιδιά, τι να κάνω, είμαι από αυτή τη γενιά που παλεύω πάρα πολύ να αντιπαρέλθω και να προσπεράσω. Το παλεύω, αλήθεια το παλεύω πολύ.

Ένα θέμα που από ό,τι θυμάμαι σίγουρα το έχουμε θέσει, έχει τεθεί σε αυτή την εκπομπή, είναι το πώς συνδέονται τα πιώματα με την δημιουργία, με μια γενική έννοια, του τύπου ότι όλοι αυτοί οι αγαπημένοι μου καταραμένοι καλλιτέχνες

είχαν κάποια σχέση με πιώματα παντός είδους, από αλκοόλια μέχρι ντρόγκες, μέχρι όλα τα ξέρω εγώ ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, λίγα ξέρω αλλά κάτι ξέρω, και, πώς, και αν πραγματικά η ενασχόλησή τους με αυτά, η αυτή τους η έκφανση, έχει συμβάλει στη δημιουργία των αριστουργημάτων τους. Πραγματικά δεν έχω απάντηση, πρώτον γιατί δεν είμαι one of them. Και κατά δεύτερον, γιατί σε όλες μου τις φιλοσοφικές απαντήσεις δεν έχω καταλήξει ακόμα εκεί, έστω και εκ του μακρόθερ, ξέρετε, κρίνοντας και κατηγοριοποιώντας, είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ όλων μας και δεν το κρύβω, ένα από τα αγαπημένα δικά μου. Αλλά κρατάω αυτά που σκέφτομαι για την πάρτι μου, άντε να τα μοιραστώ με τους φίλους μου. Και τώρα που μου δόθηκε ευκαιρία, τα μοιραστώ και με εσάς. Ο Ρόμπερτ λοιπόν σταμάτησε να καπνίζει και να πίνει αλκοόλ περίπου όταν ήταν 40, για να διατηρήσει τη φωνή του, για να μπορεί να στέκεται στη σκηνή και να έχει μια γενικά υγιέστερη και πιο ελεγχόμενη προσέγγιση στην εικόνα του, στη σκηνή του, στη μουσική του. Ή μάλλον στην παρουσία του, θα έλεγα.

Κατερινάκη μου, μόλις είδα το μήνυμά σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ξέρεις, συνάντησα τη δασκάλα μας σήμερα ανεβαίνοντας. Αυτή με έφερε κιόλας στην Ανοσύρο μαζί με μια φίλη της Ισπανίδα και μου λέει: μίλα σε παρακαλώ, πες ό,τι έμαθες όλη τη χρονιά με τα ισπανικά σου. Και φυσικά, εκτός από το κόμμα τυχιά μας, δεν θυμόμουν τίποτα με τίποτα άλλο.

Λίτα, αν θυμάμαι καλά, εσύ η πρώτη που μου είπες, δώσε βάση στους στίχους αυτούς, το άτομο είναι genius. Καλά δεν θυμάμαι. Τον είχα μυριστεί, αλλά thanks ακόμα μια φορά.

Αγαπητοί και αγαπημένοι μου ακροατές, με το επόμενο τραγούδι που έχει τον σημαδιακό τίτλο Play for Today, παίξε για σήμερα, θα σας αφήσω. Ευχαριστώ όσοι προλάβατε, γιατί δεν το διαφήμισα, σε εισαγωγικά η λέξη διαφήμισα, δεν το ανακοίνωσα εγκαίρως. Σας θυμίζω ότι ήταν μια απόφαση που την πήρα στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ήταν ένα τεστ για μένα να προλάβω να ετοιμάσω μια εκπομπή, εύκολη εκπομπή, δεν το συζητώ, γιατί είναι μια μπάντα που αγαπώ, που ξέρω τα τραγούδια της και που δεν τα είπαμε όλα και δεν είπαμε τα πάντα όλα για αυτήν εδώ που τα λέμε. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι με συντροφέψατε. Μαριάννα, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, κοριτσάκι μου, και σένα και την οικογένειά σου ή τους φίλους σου ή τους συναδέλφους σου, δεν ξέρω με ποια ομάδα με άκουγες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω πότε θα ξαναπροκύψει live, παιδιά. Θα δούμε. Ευχαριστώ. Ευτυχώς που υπάρχουν οι Cure. Τα λέμε. Bye.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου.
1: Δεν προλάβαμε, παιδιά, να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι. Δεν πειράζει, καλά να είμαστε, θα το βρούμε μπροστά μας σε καιρό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλές συνέχειες.
2: Την εικόνα σου. Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κιμήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
2: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Και επειδή είμαι ακόμα εδώ, να το τελευταίο τραγούδι, έστω και αν δεν περάσει στην ιστορία του διόρου στα γκάζια, στον καζόν. Play for today. Χαιρετώ ξανά. Bye.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατού.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλια! Το νου σας, ρεμπάλια!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις